0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Χρυσά.
2: Ορίστε, Μιχάλη. Αντίστρες και κομμωτίες θα να
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
2: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
2: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Παρακαλώ.
1: Οπ, τι έγινε, Σπύρο.
3: Καλά, ποιος είναι.
1: 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Βασιλική, με έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
3: Ω, δεν σε ακούω τώρα.
4: Όπα.
1: Άκου τώρα.
3: Απίστευτο.
1: Λέει, τηλεφώνησε στο αγόρι μου το Σπύρο. Θέλω να του πεις την καλημέρα μου και να του αφαιρώσεις το τραγούδι Upside Down και να του πεις Boy, you tell me Inside Out, Around and Round. Την έχεις διαλύσει, ρε.
4: Oh my god.
1: Και είναι και το πιο γλυκό, λέει, και τρυφερό πλάσμα. Το Kung Fu Panda σου υπογράφει η Βασιλική.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιο πουλάει κάτι κτλ. Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρές. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα σόσια και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. And I'm
3: crazy but you like it. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα. Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
3: Έσκος! Έσκος! Ντροπή! Ντροπή!
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
3: Α, πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Πόσες? Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Wow. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία μου.
3: Αθώοι! Αθώος!
1: Αθώοι!
3: Σε παρακαλώ, αθώος!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι! 95,2 Athens DJ. 95,2

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Τρία έχει ρε παιδιά.
3: Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πήρα, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιο?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι. Ποιον?
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα, ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς, τον λένε και Μάικλ, εσύ. Είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση, έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,91 πόντο.
3: Άχου.
1: Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά, με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του, ναι, τον έκαναν να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μικρό τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος. Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady.
3: Αχ,
1: εύκολο. Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με το
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Όχι, ποτέ.
2: Α,
3: ναι.
4: Καλημέρα σας.
3: Ποιος είναι?
4: Ο Μάριος είμαι.
3: Μάλιστα.
2: Α, βαριέται ο Μάριος.
4: Νιστάζει ο Μάριος.
3: Κι εγώ. Δε σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πρωί αφού νιστάζει?
4: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω την άγκα.
3: Okay. Πού βρίσκεται η Κέρκυρα, σε ποιο πέλαγος?
4: Στο Ιόνιο.
2: Βαρεμάρα. Συνήθου, ρε Μάρια.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
4: Να κάνω λίγο πιο πέρα, να έρθεις.
3: Όχι.
2: Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά.
3: Θα σου στείλω τον Έρουιν.
2: Ω, δεν θέλω εγώ.
3: Αφού λες να έρθω.
2: Να έρθω μαζί σου.
3: Όχι.
2: Δεν πάω με ξένους.
4: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έρουιν.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
4: 4 έχει κι αυτό.
3: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
4: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
2: Τι συμβεί πια?
3: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Διαβάζω το παιδί μου εδώ πέρα. Εντάξει, η Ιαπωνία είναι πολύ μπροστά σε τεχνολογίες κτλ.
3: Ναι, βέβαια.
4: Δεν είναι.
2: Μάλιστα, φτιάξανε, λέει, ένα ρομπότ, αστυνομικό ρομπότ.
3: Ναι, ωραία.
2: Το οποίο το ρίξανε μέσα σε μια πλατεία που είχε χιλιάδες άτομα και μέσα σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες.
3: Έλα.
2: Το φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε 15 λεπτά θα το έχουν κλέψει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
2: Όχι από μία, από.
1: Από όλες τις γυναίκες. Α,
2: μπράβο. Τώρα το είπες σωστά.
1: Ποιος θα έφτιαχνε γεμιστά, πείτε μου ποιος.
2: Θα ματσακίσουμε, θα έχουμε δίκιο.
1: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ δεν το έκανε.
2: Να βγω με στιθόδες μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Χάλια.
1: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιόσα, μπιτς. Ποιο, πού θα τα λέγατε αυτά.
2: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια. Ναι.
1: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
2: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τώρα τελευταία, ναι.
1: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
2: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε. Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς όμως. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειά στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
3: Ναι.
2: Για να την.
3: Ετοιμάσου.
2: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
3: Ναι.
2: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
3: Απίστευτο.
2: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδιωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραγωνίσανε. Άρα φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, θα τη μεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Athens. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Επέστρεψε στην Αθήνα στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, παραμένει εκεί σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης. Μέχρι τώρα είναι συμπτωματικός. Δεν υπάρχει κανένας φόβος εξάπλωσης του ιού, ανέφερε στο ΙΚΣ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Όλοι οι επιβάτες του κουρασγερόπλοιου είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί, αναφέρει το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Χτες απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο 94 άτομα 15 εθνικότητων. Η απομάκρυνσή τους συνεχίζεται και σήμερα υπό την επίβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αμέσως μετά το πλοίο θα μεταφερθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος επιτέθηκε στην ηγεσία της Τεχεράνης αλλά και στους Biden και Ομπάμα. Γενικά στον Τραμπ δεν αρέσει η πραγματικότητα, απάντησε το Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόταση καθώς τη χαρακτηρίζει παράδοση. Ζητά αποζημιώσεις, έλεγχο των στενών του ορμούς και άρση των κυρώσεων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες. Το Brent έφτασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέο jackpot στο Joker μοιράζει 10,3 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης. Καλπάζει ο πληθωρισμός. 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο. 7,5% πάνω τα λαχανικά, σύμφωνα με την Elstat. Τα πήρε στο κρανίο η Dua Lipa. Η Star έκανε αγωγή σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών, ζητώντας 15 εκατομμύρια δολάρια, επειδή, όπως λέει, χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για να διαφημίσει τις τηλεοράσεις της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Αρές συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς έρχονται αύριο με αίθριο καιρό. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Hey guys, it's your boy Rema.
3: Hey, it's Selena Gomez.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 11 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αραιές νεφώσεις, η άνεμη νότη, 4 από 4, θερμοκρασία στους 27 Κελσίου, αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 15, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 15, Λονδίνο 5, Ρώμη 17, Παρίσι 11, Κύπρος 11, Μαδρίτη 9, Κάιρο 21, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 31. Και για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Ωραία. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε, εντάξει είναι Δευτέρα, για το δεύτερο ραντεβού, το πρώτο δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει.
6: Το δεύτερο ραντεβού ενός καινούριου ζευγαριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Ρε εσύ, αυτοί στη Σανέλ δεν πάνε καλά, έχουν ξεφύγει.
0: Α, ναι.
6: Δυσκολίες επίσης στο πάρκινγκ, το ξέρετε.

0: Ωραιότατα Δευτέρα σήμερα, Χριστέ μου.
1: Θα ψηφίσω Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Ναι, που λέει 4 μέρες την εβδομάδα να δουλεύουμε.
2: Α, καταπληκτικό, να τον ψηφίσω κι εγώ. Γιατί, λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από τη Λένορμαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος της Πατησίων στα Άνω Πατήσια, της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές δυσκολίες έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει άνδος στη Κατεχάκη από την Ηλίουπολη έως τον Καρέα και της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε το Παρασκευή από την Κυριακή, κάνατε τίποτα?
2: Όχι κάτι το ιδιαίτερο, φαγητάκι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι.
2: Φαγητάκια από εδώ, μασαμούσα.
0: Εσύ?
3: Εγώ ασχολήθηκα με κάτι μαστορέματα, βοηθούσαν Γκαμπριέλα. Ναι, αυτά.
0: Τι είναι η Γκαμπριέλα?
3: Όχι, όχι, μια φίλη μου, η Γκαμπριέλα. Φύγε από εκεί.
0: Γιατί σπρώχνεστε, ρε, τι συμβαίνει? Δευτεριάτικο. Παρήγγειλα ένα τραγούδι και θα σου πω για ποιο λόγο. Το οποίο θα παίζει πιο κάτω, αλλά το θέλω τώρα. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Τώρα το θέλει, τώρα. Όταν θα θέλει κάτι, τώρα το θέλει.
0: Τώρα. Μπορεί να μα πει τι έκανε το Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, ασχολήθηκα με μαστορέματα, κάτι κάδρα, κάτι πίνακε, κάτι αυτό, κάτι.
0: Τι κάνει, κάνει για ανακαίνιση?
3: Ανακαίνιση είναι μια φίλη.
0: Θα τον νοικιάσει?
3: Μετά μετακόμισε μια φίλη μου και.
0: Θα το επινοικιάσει?
3: Ναι, αυτό
0: θα ήταν. Εσύ?
4: Καφέ, φαγητό.
0: Ωραία.
2: Εσύ?
0: Εντάξει, ναι. Την Παρασκευή σούσι νομίζω.
2: Σούσι? Α, ωραίο το σούσι.
0: Ναι, ναι. Ήμουνα και Κηφισιώτητα.
2: Ναι.
0: Ναι. Μετά πήγα την άλλη μέρα, πήγα στην Ανθοκομική.
2: Α, μάλιστα.
0: Έτσι να ρίξω μια ματιά.
2: Ναι.
0: Το Σάββατο κατέβηκα.
2: Πού?
0: Κολωνάκι, Μπρουνέλο.
2: Α, πήγες στο Κολωνάκι σου. Ναι.
0: Ήταν εκεί και ο πρωθυπουργός.
2: Τι κάνει?
0: Μιλήσαμε μια χαρά.
2: Μπράβο.
0: Μου λέει, εσύ δεν αλλάζεις ποτέ. Λέω, ούτε εσύ. Θα συνεχίσεις. Και εκεί πέθανε στα γέλια.
2: Μπράβο.
0: Την Κυριακή πάλι Κηφισιά.
2: Πάλι Κηφισιά την Κυριακή. Τι έκανες πάλι την Κυριακή?
0: Έφαγα λιγάκι μια ομελέτα.
2: Ομελέτα? Πήσε πρωινό?
0: Όχι, μεσημέρι.
2: Α, μεσημεράκι, οκ.
3: Αν μεταξύ... σπίτι μια ομελέτα δεν υπάρχει, πρέπει να βγεις έξω από την
0: χάση. Όχι, έχει σημασία. Δεν ήθελα να φορτώσω.
4: Είναι άλλο το.
3: Δεν
2: θα χτυπάει μόνο του τα αυγά.
3: Όχι, δεν κάνει.
0: Και παιδιά, όπως την Κυριακή καθόμουν και έτρωγα εκεί με την παρέα, ξαφνικά σκάνε δύο κοριτσάκια.
2: Κοριτσάκια.
0: 7, 8, 9 χρονών, κάπου εκεί πεπινάταν.
2: Σ' ακούνε το πρωί,
0: ναι. Λέω, μου λέει, γεια σας, το ξέρεις, ήταν πολύ σεμνά και πολύ αυτά, πανέμορφα. Λέω, ναι, μου λέει, σας ακούμε κάθε πρωί. Έλα, τους λέω, ναι. Ήταν η Αδριάννα και η Βικτόρια.
2: Α, τι ωραία τα κορίτσια.
0: Λέω, σε ποιο σχολείο πάτε? Μου λέει, στο κολέγιο. Λέω, γι' αυτό με ακούτε. Γι' αυτό θα παίξει και αυτό το τραγούδι για την Αδριάννα και την Βικτόρια.

0: Γκαμπριέλα, Δευτέρα σήμερα. Στην περίπτωση που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε χαρισματικοί, ταλαντούχοι και αξιοσέβαστοι. Δεν σας αρέσει να σας λένε οι άλλοι τι να κάνετε, γι' αυτό μια θέση στην οποία είστε αρχηγός ή το αφεντικό του εαυτού σας, σας ταιριάζει γάντι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρό, η Ολυμπία και ο Διοσκουρίδης.
0: Αυτά. Το Διοσκουρίδης δεν είναι επώνυμο?
1: Ξέρω τους Διόσκουρους.
0: Ναι, ναι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση δεν έχει.
0: Αχ, μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν, οκ. Πάμπλο Γκαρσία, 49 ετών, Ουρουγανός ποδοσφαιριστής, έχει γενέθλια σήμερα. Κόιλι Ρέι, 29 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γενέθλια επίσης. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 27 ετών, και αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Σας είμαστε το 1924, παλιά, δημιουργείται η εταιρεία Mercedes-Benz. Τι άλλο, μισό λεπτό. Ναι. 1963, σας σήμερα οι Beatles ξεκινάνε την παραμονή διάρκειας 30 εβδομάδων στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Please Please Me. 1969, σας σήμερα γίνεται πρεμιέρα στη Βρετανική, για τη Βρετανική σατυρική ομάδα των Monty Pythons. 1985, ο Paul Hardcastle νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι 19. Γενέθλια έχει και ο Eric Barton, Βρετανός μουσικός, μέλος των Animals, 85 ετών σήμερα, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα.

0: Somebody told me. Somebody told me.
1: Στη Ράιντερ, Eric Burdon, 726. Καλημέρα σας. Έρχονται πράγματα. Καταρχήν να πω. Όχι, κάτι θα λέω. Α, ναι, βεβαίως. Έρχεται σε λίγο το Breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε μήπως γιορτάζετε τίποτα σήμερα. Μήπως έχετε κανένα γενέθλια, φίλο σας, φίλη σας, δεν ξέρω. Μήπως ο άντρας σας, παρακαλώ. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε εδώ για να κάνω εγώ τη δουλειά. 210-6146-997. Να μου δώσετε, αν θέλετε, ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω στα πλαίσια της έκπληξης. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
2: 6931-952-952.
1: Μικρό όνομα, τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτά. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους, υπάρχουν λύσεις βεβαίως. Τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο. Τα παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα στην αρχή, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Okay? Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Είναι 7 και 28.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
4: Το πεντάστερο

0: Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε, διότι. Εντάξει, θα το ρωτήσουμε. Είναι Δευτέρα. Πρέπει να το ρωτήσουμε. Μάλλον ρωτά το εσύ.
1: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Για να δω. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε το τεστ. Αν κοιμόσαστε ακόμα. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις. Τι.
2: Τίποτα, λέω stripes.
0: Τι είναι το stripes?
1: Stripes.
2: Ρίγες.
0: Ρίγες.
2: Παντού.
0: Ναι, α, εγώ.
1: Αυτά το λέμε stripes, γιατί δεν ξέρω.
0: Καλά. Παρακαλώ. Ελάτε. Ναι. Θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Αν καταλάβουμε ότι έχετε ξυπνήσει, ωραία. Ψαράκια και θαλασσινά. Ένα γεύμα για δύο άτομα εντελώς δωρεάν. Έτσι. Θα φάτε τάρα από σαλάτες, καπνιστά χέλια, φρέσκα μύδια, γιουβέτσι μεγαρίδες.
1: Αχ, τι ωραία, παιδιά, τι ωραία, Μιχάλη μου, πρωί-πρωί τα λες αυτά.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιο είναι?
3: Καλή εβδομάδα. Ο Θάνος είναι.
0: Ο Θάνος. Μάλιστα. Ωραία. Τι μήνα έχουμε, δεν το ρωτάτε, δεν είναι μέσα στις ερωτήσεις.
3: Μάιο.
0: Ωραία. Για πάμε, σε παρακαλώ. Για πάμε, Θάνο. Τι χρειάζεται για να φας μία μπριζόλα?
3: Μαχαίρι και πιρούνι.
0: Σωστός.
1: Εντάξει, παιδιά, γνώσεις.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μία σούπα?
3: Κουτάλι.
0: Τι χρειάζεται για να φας μία πίτσα?
3: Το χέρι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Από τους λίγους φυσιολογικούς ακροατές που μας ακούνε. Έχεις κερδίσει γεύμα για δύο άτομα στο ψαράκι και θαλασσινά. Οπότε εκεί θα φας και με μαχαίρι και με κουτάλι και με τα χέρια σου. Γιατί θα φας το κεφάλι από το ψάρι. Ωραία.
3: Μην ευχαριστώ πολύ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
13: Μα δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
18: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Τι ωραία. Παρακαλώ. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Τι θα γίνει, θα φτιάξουμε λίγα και τη διατροφή. Πρέπει να τη φτιάξουμε. Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι επιλεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Έχουμε τηλεφωνήματα. Ξεκινάμε. 8 παρατέταρτο. Καλέ, τι γυναικείο όνομα είναι αυτό?
1: Α, για πες.

0: Γενέθλια είναι, αλλά με τέτοιο όνομα δεν βάζεις μοδίστρες. Θα βάλω το happy birthday.
1: Α, okay.
0: Αν απαντήσεις. Ηλιοστάλακτη. Καλημέρα. Καλέ, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει και τα γενέθλιά σου σήμερα. Κλείστε 18. 95,2 άθλης DJ. Βγάλει τα ουσόπιση από το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ηλιοστάλακτη. Τι ωραίο όνομα, καλέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει την κόρη μου που κλείνει τα 18 της χρόνια. Είναι πολύ καλό και ευαίσθητο παιδί και προσπαθεί πολύ γιατί φέτος δίνει πανελλήνιες με ευχές για τα γενέθλιά της και λίγη δύναμη για τις εξετάσεις της. Η μαμά.
3: Α, ωραία.
0: Εντάξει, ηλιοστάλακτη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Τι καλά.
1: Τροπαλούλα, τι ωραίο όνομα, ναι.
0: Λέει, ευαίσθητο λέει.
1: Ναι.
0: Οκ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.

0: Give me everything tonight. Από τα 50 πάμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα ακόμα και μετά έχουμε τα ζώδια. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Τίποτα, τα ζώδια λέω.
0: Το έχεις ξεχάσει. Και δεν είσαι και έτοιμη.
2: Καλέστε αργότερα.
0: Καλέστε αργότερα.
2: Subscriber let's
0: go. Ναι, αλλά θα πω καμία κουβέντα για το subscriber. Το subscriber. Για ελάτε, πάμε στο επόμενο. Άλλο ένα. Μάλιστα. Οκ. Τι είναι, δεν πιάνουν οι γραμμές. Δεν έχει βρέξει, έχουν στεγνώσει. Οι οπτικές ίνες. Έχετε εντύπωση ότι οι οπτικές ίνες θέλουν γυαλιά.
1: Βρε Μιχάλη, τι είπες τώρα.
0: Γι' αυτό πληρώνομαι και να λέω ιδίες. Κάτσε να δω που είναι η Κωνσταντίνα τώρα. Κωνσταντίνα. Δευτέρα είναι ρε παιδιά. Στην Ελλάδα είμαστε. Θα μας πεις τα ζώδια τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Ο τομέας των σχέσεων δείχνει να μην είναι το δυνατό σας σημείο αυτές τις μέρες. 6. Ταύρος. Μη δίνετε διαστάσεις σε τυχόν αντιθέσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να ξεπεράσετε τα όρια της υπομονής σας. 7. Δίδυμοι. Μπορείτε άνετα να αρχίσετε ενέργειες για μια οικονομική αναδιοργάνωση. 8. Καρκίνος. Αυτή η περίοδος θα σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε και να κρίνετε σωστά δύσκολες καταστάσεις. 9. Λέων. Γρήγορες εξελίξεις θα έχετε που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. 8. Παρθένος. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 8.
3: Καλέ, τι
1: έγινε,
3: συνέβη,
1: παιδιά.
3: Μας πιάσανε.
1: Ο Χριστός.
0: Συναγερμός.
1: Ζυγός. Μία οικονομική ανασφάλεια σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με ό,τι σας ενδιαφέρει πραγματικά. 7. Σκορπιός. Για πολλούς αυτή η περίοδος του Μαΐου θα σημάνει την ώρα μιας ριζικής οικογενειακής αλλαγής. 8. Τοξότης. Όσοι έχετε προβλήματα στην εργασία, μην βιαστείτε να απογοητευτείτε από τον παραλογισμό ενός ανθρώπου. 7. Εγώκερος. Μην επηρεάζεστε από τα φαινόμενα και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν. Μέσα σας ξέρετε τι θέλετε. 8. Υδροχός. Τίποτα δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για μία συνεννόηση, αλλά θα βρείτε τελικά τη σωστή λύση. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Αρκετά έντονη προβλέπετε για τους περισσότερους από εσάς αυτή η περίοδος. 8.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Τεσσάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Ο 95,2 Athens DJ και η TFG σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Γκρίζα Ζώνη.
23: They work between the moral and the immoral.
22: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
24: 3, 2, 1.
22: Γκρίζα Ζώνη. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App.
22: Από όλες τις εκπομπές του 95,2

0: Φανταϊό. Ευτυχώς είναι ασυμπτωματικός. Με ελεγχόμενη έκρηξη στον Ασταγό εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που μετέφερε το ορφανό θαλάσσιο ντρόουν. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε βάση της Αττικής. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Τρυφερές φωτογραφίες με το γιο της δημοσίευσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, δηλώνοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Αραιές συννεφιές με έως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ζάνατο.
1: Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η Δευτέρα είναι. Η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες. Η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Το Dextrolite Plus είναι μια υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς στην τζίτα και στην κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύπτεις τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

0: Και αυτή τη στιγμή είναι για την Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το κέντρο κυκλοφορίας της Αττικής Οδού.
0: Επίσης.
1: Καθυστερήσεις έχουμε από τον Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας 20 με 25 λεπτά, στην έξοδο για Λαμία 15 με 20 και στην έξοδο για Λαμία ρεύμα προς Λευσίνα 5 με 10.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα.
2: Κίνηση έχει άνοδο του Κηφισού αμέσως μετά τα Κτέλ και ως τη γέφυρα Χαρνών. Επίσης, κίνηση έχει Σχιστού προς Καραμαγκάη, άνοδο της Συγκρού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου λόγω τροχαίου. Και τέλος, η ανήφορα της Κατεχάκη προς Καρέα. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
5: Καλά, Μιχάλη. Τα σπά.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
8: Καλημέρα, Μέγιστε.
7: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Naked with you. Τι ωραία. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και όπως πάντα, τέτοια ώρα συνομιλούμε με τα κορίτσια. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, εντάξει, Κυριακή, η μέρα της μητέρας και λουλούδια και χαρές και ζωγραφιές και καρδούλες. Όλα καλά. Πάει, αυτά φύγανε τώρα. Κορίτσια, να μιλήσουμε λίγο για business. Κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε κάποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια?
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Και θα ήσασταν και υπερήφανες.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Λιγάκι να μιλήσουμε λίγο business, κορίτσια. Προτιμάμε να είστε στη CEO παρά να είναι κανένας καραγκιόζης. Λοιπόν, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε ποια μεγάλη μάρκα, μπράντα, όπως θέλετε, θα θέλατε να είστε διευθύντρια, δηλαδή CEO και πάνω από διευθύντρια, CEO, okay? Και θα ήσασταν και υπερήφανες, ε? Περιμένω τις απαντήσεις σας, είτε στο τηλέφωνο 210-6146-997, είτε με μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Επίσης φωνητική απάντηση και από το Viber, πανεύκολο
1: 6931-952-952.
0: Ωραία. Θα γίνει και μια κλήρωση, και επειδή θα είσαι εσύ CEO κάποιας μπράντας μεγάλης ρούχων, θα σου καθαρίσουμε και θα σου φυλάξουμε και τα χαλιά δωρεάν.
1: Τι ωραία.
0: Η Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Αυτό θα είναι το δώρο μετά από την κλήρωση. Θα έρθουμε, θα τα παραλάβουμε στην ημερομηνία που εσείς θα μας πείτε. Θα τα πλύνουμε με ειδικό τρόπο ανάλογα με το τι είναι τα χαλιά σας, ποιος είναι ο τύπος, ποια είναι η τυπολογία. Θα τα κρατήσουμε και θα σας τα φέρουμε όταν μας πείτε. Okay? Γενικότερα, να ξέρετε, αυτό το κάνει η Ανατόλια. Τηλεφωνείτε στο 210-277-1000. 210-277-1000. Σε ποια μεγάλη εταιρεία κορίτσια ρούχων θα θέλατε να είστε εσείς CEO, διευθύντρια, ό,τι θέλετε. Και θα ήσασταν και υπερήφανος. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις.

0: Καλημέρα σας. Το ερώτημα είναι, κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε ποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια? Και θα ήσασταν μάλιστα και υπερήφανες. Έχουν έρθει πρώτες απαντήσεις. Καλημέρα, Μιχαλή. Νομίζω ότι θα ήθελα να ήμουν στην Καρολίνα Χερέρα, λέει η Γεωργία.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Οχ, φυσικά, Σέιν. Βγάζει τρελά λεφτά, λέει η Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι business woman.
1: Ναι.
0: Σωστά. Καλημέρα, παιδιά, στη Σανέλ, φυσικά, λέει η Κική. Καλημέρα, παιδιά. Λουί, Λουί Βιτόν. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει η Έφη.
1: Α, τι αρέσει το Λουί.
0: Ο ήλιος να σβήσει, η Λουί να μην σβήσει, Να προσέχεις, Έφη. Μπέρμπερι, Μιχάλη μου, και να μένω και στο Λονδίνο. Καλημέρα σε όλους, λέει η Δήμητρα. Σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γκούτσι, φυσικά, λέει η Γεωργία. Κορίτσια, δεν ζήτησα να μου. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω που απαντάτε, πάνε να πει ότι θέλετε να είσαστε CEO σε αυτές τις εταιρείες για να παίρνετε δωρεάν τα προϊόντα.
1: Βέβαια.
0: Όχι, αν είσαι CEO, παίρνεις πάρα πολλά λεφτά
1: και
0: ξοδεύεις για να αγοράσεις από τη μάρκα σου. Δεν δέχεσαι, όταν είσαι CEO, δεν δέχεσαι δωρεά τώρα από μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Τους λες, κάντε μου αύξηση. Λοιπόν, Σανέλ, Μιχάλη μου, δαγκωτό, λέει η Βούλα. Καλημέρα, Μιχάλη, στην Gucci θα ήθελα, λέει η Αναστασία. Dior φυσικά. Χαχα, κλαίω, λέει η Άννα Μαρία. Καλημέρα. Σανέλ για πάντα, λέει η Πελαγία.
1: Για πάντα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, κορίτσια, στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων μπράντα θέλετε να είστε διευθύντρια και πιστεύετε ότι δεν καταφέρετε? Okay. Θα γίνει και η κλήρωση στο τέλος. Κάποια από εσάς θα κερδίσει από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χάλια και από το breakfast, δωρεάν παραλαβή των χαλιών σας. Πλήσιμο, σωστό. Αποθήκευση, και θα τα επιστρέψουμε όταν εσείς μας πείτε, okay? Το Viber
1: 6931-952-952.

0: Move your body. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Στην ερώτηση, ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων μπράντα θα θέλετε να είστε διευθύντρια? Καλημέρα σε όλη την παρέα. Adidas, λέει, δεν ζητάω πολλά, λέει η Ιωάννα. Parfois, ωραία εφάσματα, ιδιαίτερα μοτίβα, φοβερό στυλ, λέει η Άννη. Εκεί θέλει να δουλέψει.
1: Okay.
0: Στη Victoria's Secret, λέει η Artemis. Καλημέρα στη Louis Vuitton, λέει η Κατερίνα. Η Βιβί λέει στο Λάκη Καβαλά. Βιβί, σοβαρέψου. Σανέλ, τι άλλο, διαχρονική αξία. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει η Εφη. Αχ, Μιχάλη, στην Κούτσι, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα, Calvin Klein, εννοείται, γιατί θα σταματήσω να χαλάω τα λεφτά μου εκεί και θα τα παίρνω δωρεάν, λέει η Μαριάννα. Εγώ είπα το αντίθετο, ρε Μαριάννα. CEO, παίρνει τόσα λεφτά. Μια 50.000 το μήνα, να την πάρει, ξέρω εγώ. Τι, σε αυτές τις μάρκες, ναι,
1: ναι,
0: και λίγα είπα.
1: Και λίγα
0: είπα,
1: ναι, σωστά.
0: Ζάρα λέει, γιατί η Λίτρο λέει επηρεάζει τι φοράει όλος ο κόσμος, λέει η Ελένη. Okay. Skims, γιατί γίνει χαμός μέσα σε λίγα χρόνια, λέει η Μέρη. Είναι τον Καρντάσιαν αυτό, δεν είναι?
1: Είδες.
0: Τι πουλάει αυτή?
2: Σόρουχα.
0: Σόρουχα. Όλα θα είναι large.
1: Βρε Μιχάλη.
0: Extra large. Πράντα φυσικά, λέει η Μαριάννα.

0: Danza Guduro. Κάλη απαντήσει από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στην παρέα θα ήθελα, λέει, στην Diesel, λέει, Διονυσία.
1: Α, πολύ ωραία η Diesel.
0: Καλημέρα, παιδιά, Μπαλεντσιάνγκα, για να μην βγάζουν και σακούλες για σκουπίδια. Λέει η Φέη. Θα πάει να τα διορθώσει η Φέη. Μπράβο, Φέη. Καλημέρα σε όλους. Για τα τουά μουά, λέει η Ελένη.
1: Α, τουά μουά. Ωραία.
0: Εγώ θέλω να τα λέω τόι μόι. Έτσι, μαμούι. Τι έχουμε, φωνητική.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ θα πω ένα ελληνικό μπραντ. Βάσια Κοσταρά.
0: Οκ. Διάλογο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Tiffany's Company. Τίποτα άλλο, λέει η Χριστίνα. Ζάρα Μαγαζάρα. Καλημέρα σε όλους, λέει η Άννα. Καλημέρα, παιδιά. Στην Dior θα ήθελα, γιατί εντάξει, άλλη κλάση, λέει η Χριστίνα.
1: Συμφωνώ.
0: Καλημέρα, μεγάλη μου. CEO, λέει, στην H&M Group. Το brand που ταιριάζει περισσότερο στο δικό μου mindset, λέει η Βίρνα. Γαβαλάς, πάντα ελληνικά, λέει η Κατερίνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Λάκης ο Γαβαλάς, δεν νομίζω ότι παράγει κάτι.
1: Σχεδιάζει κάποια πράγματα.
0: Άλλο αυτό. Λέει. Θα ήθελα να ήμουν CEO στην εταιρεία Marie Kors, λέει η Εύη. Σε όλο τον όμιλο της Inditex. Που έχει Ζάρα, Μπέρσκα κτλ. Λέει η Φρόσο. Θέλει, η Φρόσο είναι συγκεντρωτική. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, λέει Σανέλ, μέχρι να βρω στη σύνταξη. Δηλαδή στα βαθιά γεράματα, λέει Σταυρούλα. Δεν θα σε αφήσουν μέχρι τόσο. Γιατί δεν θα έχεις εμπνεύσεις. Μάγκλ Κόρς, αβάδιστα και αβίαστα, λέει η Σιδώρα. Και ο διάβολος φορούσε πράντα φυσικά, παιδιά. Καλημέρα, η Ανθή. Στην Μισιόνι, γιατί μου αρέσουν τα χρώματα και τα μοτίβα. Καλημέρα σε όλους, η Αλίκη. Έγινε και η κλήρωση που είναι η Βιβί.
3: Εδώ. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Εσύ έχεις ψηφίσει να πας στο Λάκη Γαβαλά γιατί είναι είδωλο. Γιατί θα πουλάς το Λάκη, θα πουλάς.
3: Όχι, εκεί οι πολλές συνεργασίες με διάφορες εταιρείες.
0: Δεν θα είσαι CEO, θα είσαι εμπορική αντιπρόσωπος. Θα είσαι sales κάτι, θα είσαι marketing manager. Anyway, καλά, εσύ ξέρεις. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα έρθουμε και θα σηκώσουμε με την Ανατόλια όλα τα χαλιά σου, θα τα πλύνουμε, θα τα αποθηκεύσουμε και θα τα φέρουμε πίσω σπίτι όποτε μας πεις, ok?
3: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you. Οκ, κορίτσια, για εσάς που θα γίνετε CEO. She works hard for the money. Εργάζεται σκληρά για τα χρήματα. Donna Summer.

0: το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Αλφα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Hit My Heart. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε. Για προσέξτε. Αν είστε έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ήδη από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να συμμετάσχει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπε, Hemp Oil Shop και άλλα. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο steliosfoundation.gr. steliosfoundation.gr. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλετε να παίξετε μαζί μας στη μάχη των φίλων μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, Παόλο Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Οπα, οχο,
1: ναι. Λοιπόν, οι δεξιότητες σου στον ερωτικό τομέα αντιπροσωπεύουν τι ζώο είσαι.
0: Τι ζώο?
1: Ζώο.
0: Όχι ζώδιο.
1: Ζωάκι.
0: Τώρα το πει καλύτερα.
1: Ζωάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν μπορεί. Όποτε ναι, θέλει ναι, να πει κάτι εσύ, είμαστε με τα παντελίωνια κάτω. Δηλαδή, όλο με αυτό ασχολείσαι.
1: Είμαι ειδική.
0: Δεν έχει ασχοληθεί με τα χείλια μα, με τα δόντια μα, με τη μύτη μα, με τα αυτιά μα, με τα μαλλιά μα. Όλα από τη μέση και κάτω.
1: Δηλαδή,
0: έλεο.
1: Έχω εντρυφήσει σε αυτό το
2: σημείο.
1: Έχω κάνει μεταπτυχιακό.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, αν είστε λοιπόν άντρες που ενθουσιάζονται υπερβολικά και οι άντρες των 2 λεπτών.
0: Α, το μπαμ μπαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαμ μπαμ. Έρχεται ο Χιούγκελ, ωραίο κομμάτι. Για λέγε, θα σα το πω.
1: Είστε τότε, λέει, κουνελάκι.
0: Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φά. Για λέγε.
1: Συνεχίζω. Αν είσαστε άντρες που εκείνη καταλήγει να κάνει όλη τη δουλειά και δεν παίρνετε καμία πρωτοβουλία.
0: Στο κρεβάτι όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Είσαι βόδι.
1: Όχι. Τότε είστε χελώνα.
0: Χελώνα,
2: σωστό. Αργά.
0: Δεν μετακινείτε.
1: Ναι. Αν είστε παιχνιδιάρδες, τρυφεροί, κάνετε χιούμορ και πιστεύετε ότι το φλερτ είναι τέχνη. Τότε είστε δελφινάκι.
2: Δελφινάκι.
1: Πηδάει έτσι τα κοιμάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω άλλα δύο, κάνε υπομονή, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Αν είσαστε αυτός που έρχεται όταν θέλει, ζητάει χάδια, κρατά attitude και πιστεύει ότι μας κάνει και τη χάρη.
0: Έτσι.
1: Είναι γάτος.
0: Εγώ.
1: Ναι.
2: Και λίγο δελφινάκι.
1: Ναι.
2: Είσαι και δελφινάκι.
1: Και το τελευταίο.
0: Μισό λεπτό. Δεν τα έχεις σβήσει τα βίντεο.
2: Όχι, δελφινάκι είσαι, τα βλέπω.
1: Αν είστε όμορφος άντρας και έχετε αποδειχτεί ότι είστε καλός στο κρεβάτι και έχετε τεράστιο.
2: Οπα,
1: αυτό.
2: Εδώ είμαστε.
1: Εγώ. Τότε είστε άλογο παύλα επιβίτορας.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning, Michael.

0: Cause you are young, 8:47. Δεν το πιστεύω αυτό που ήρθε,
1: τι
0: αλλά
1: έγινε.
0: Μπορώ να το μεταφράσω. Προφανώς,
1: ναι.
0: Το πρωί, στις 8 η ώρα που ρωτάγαμε τα κορίτσια ποια θέλει να είναι CEO σε μεγάλη μπράντα κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φαίνεται κάποια Ελληνίδα πήρε τη θέση.
1: Τι έγινε.
0: Ήδη την κέρδισε. Τα αόρατα παπούτσια της Chanel γίνονται το πιο πολυσυζητημένο fashion statement της χρονιάς. Έτσι, για το ερχόμενο έτος, παρουσιάστηκε η συλλογή υποδημάτων Cruise 2027 της Chanel.
1: Ναι, ναι.
0: Τα εν λόγω υποδήματα αποτελούνται ουσιαστικά από ένα τμήμα για τη φτέρνα,
2: ναι,
0: και 2 λεπτά λουράκια στον αστράγαλο, αφήνοντας όλο το πέλμα εκτεθειμένο.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, να περπατάς και υπόλοιπη.
1: Μα τι παπούτσια.
0: Η Chanel μέσω αυτής της συλλογής εμφανίζεται να πιο απρόβλεπτη και συνδεδεμένη με τη σύγχρονη πολιτισμική συζήτηση. Αηδία. Σε χρυσό, ασημή, μαύρο και βγαίνουν αυτά, τα ημιτελή σαντάλια μοιάζουν περισσότερο με fashion illusion παρά με λειτουργικό παπούτσι.
1: Πόσο κάνει.
0: Τα παπούτσια αυτά καταργούν σχεδόν τα 3/4 της σόλας. Τέλος. Αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού να ακουμπάει απευθείας στο έδαφος. Και όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή είναι που κάνει να λειτουργούν στο πλαίσιο της αισθητικής αηδίας.
1: Ρε Σιμίκας, το πάτη σου κάνει ένα γυαλί.
0: Μόνο γυαλί. Απά στη Μύκονο, να τα πάει. Το πέλμα σου θα σκιστεί. Εκτός αν πιάσει και φοράς αθλητικές κάλτσες.
2: Α, ωραία ιδέα και αυτό. Πολύ στάιλ. Αστική
0: κάλτσα και μετά Chanel.
1: Πέδινο με κάλτσα, ρε Μιχάλη, ντροπή.
0: Έτσι, βλαχάρα. Απευθύνεται, λέει, σε εκείνες που
2: αντιμετωπίζουν τι.
0: Τις διακοπές σαν τρόπο ζωής και τη μόδα σαν φαντασίες.
1: Πόσο κάνει, κύριε.
0: Δεν λέμε.
1: Γιατί.
0: Θα είναι πιο ακριβό από το κανονικό.
1: Αυτοί
0: κόψανε τη σόλα για να μην έχουν έξοδα. Θα χώσουν και 500 ευρώ απάνω.
1: Δεν θέλω.
0: Τίποτα. Ελληνίδα έχει πάει.

0: Μπήκαμε στο Google και το ψάξαμε. Και έχει πολλές φωτογραφίες. Τα αόρατα λέει παπούτσια της Σανέλ. Μετά λέει το νέο freaky shoe. τα 40 λέει, τι λέει, τα αόρατα σανδάλια κτλ. Λοιπόν, ναι, τιμή δεν έχει γιατί είναι για το 27.
1: Α, μάλιστα, δεν τιμολογήθηκε.
0: Το περίεργο είναι ότι το έχουν κάνει ανάποδα. Τι εννοώ, δηλαδή η φτερνά είναι στο σημείο του ποδιού που κάτω, είναι η μόνη που αντέχει λίγα και παραπάνω την πίεση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και προστατεύουν αυτήν και όχι το πέρμα. Τρελές. Anyway, πάμε σε φυσιολογικά πράγματα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Η Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με το The Dance Masters Party. Στα DJ, Μιχάλης Τσαουσόπλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Bolivar Beach Bar, στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, αν θέλετε, με δωρεάν είσοδο και ποτό για την Παρασκευή στο Βόλιβα. Το έχουμε εξασφαλίσει εδώ το breakfast, ok? Αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί στο Bolivar. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση συνδέση.

0: jingle.
1: Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
1: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών θα παραμείνει ο 70χρονος που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα χρούσματα Χανταϊού. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent έφτασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Καλπάζει ο πληθωρισμός. 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο. 7,5% πάνω τα λαχανικά, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στην Αθήνα βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα η Taylor Swift, η superstar της pop. Βρέθη στον γάμο του Ελληνοαμερικανού Γιώργου Καρλάφτη, ο οποίος διαπρέπει στο αμερικανικό ποδόσφαιρο στο πλευρό του συντρόφου της, Travis Kelsey. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
6: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
5: DJ! Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 8 λεπτά. Παρακαλώ, θα ήθελα να σε ενημερώσω να θυμίσω ότι η φαρμακευτική βιομηχανία της Ίντερνετ με τη σειρά της καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχός. Τα βασικά. Η Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου πιο λαμπερό, πιο σφυγηλό, σε μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν οι αμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell, έχουν υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη C στη σωστή δόση για εντατική επανορθωτική φροντίδα. Σε 5 μόνο μέρες αγωγής χαρίζουν ελίανση των ερυτήδων, λάμψη, αναζωογόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Okay? 9 λεπτά μετά τις 9. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Μέρα, καλή εβδομάδα από την Αττική Οδό. Στις άλλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλισσέως στον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Ημιτού από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Τι άλλα έχουμε εμείς?
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα έως το λιμάνι. Η άνοδος της Συγκρού και της Αρδιτού. Επίσης κίνηση έχει κάθοδος της Μεσογείου προς Αθήνα στο Χολαργό. Και τέλος η Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι θα κάνουμε με δάφτωνα?
3: Κοιτάξτε, δεν πλήττουμε, αυτό είναι το μόνο.
0: Αύριο τελειώνει ο πόλεμος. Και μετά αρχίζει και αυτό. Πάλι τα ίδια.
3: Δεν ήταν ικανοποιητική η απάντηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα λειτουργήσει καλύτερα αυτό που είπε ο Πούτιν. Τώρα σε λίγο σταματάω τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει.
3: Τέλος πάντων, τα πράγματα παραμένουν έτσι ευμετάβλητα. Οι αγορές είναι ένα roller coaster. Εμείς την Παρασκευή υποχωρήσαμε 1,11% στις 2.280 μονάδες στα 304 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Αμερική στον αντίποδα στο -0,02, -0,84 και -1,71. Η Γερμανία στο -1,32. Το πρωί τα ασιατικά σε αναμονή με μικρές απώλειες -0,29 και -0,31. 1,1750 ευρώ δολάρια, 105 το πετρέλαιο, 105,85 για την ακρίβεια. Χρυσός σταθερά εκεί που τον αφήσαμε την Παρασκευή στα 4.676 δολάρια η ουγγιά.
4: Good morning, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Μιχάλη. Συνεχίστε έτσι.
7: Μιχάλη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.

0: από τον Χιούγκελ, μιλώντας για τον Χιούγκελ. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται το Χιούγκελ στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο σας τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com, okay. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα σε ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Κλείστε τα εισιτήριά σας, hugelathens.com. Okay. Okay. Εν τω μεταξύ, θέλετε να πάτε κινηματογράφο? Και έχουμε πρώτη προβολή, τι έχουμε, πρεμιέρα βεβαίως. Μιλάμε για την ταινία Γκρίζα Ζώνη από τον Athens DJ και την TFG. Γκρίζα Ζώνη, μια εκπληκτική περιπέτεια δράση με κορυφαίο σκηνοθέτη τον Γκάι Ρίτσι. Παίζουν Χένρι Κάβιλ, Τζέκ Τζιλχάρτ και Έιζα Γκονζάλες. Αυτό θα γίνει αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, αφού είναι πρεμιέρα, από τον Athens DJ στις 8 το βράδυ στα Βίλα Σίνεμα στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Βάρη για να πάρετε 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Θα μου γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και. Ναι. Θα γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το Viber είναι
1: 6931-952-952.
0: Όλα αυτά για αύριο Τρίτη. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μου γράψεις πρεμιέρα και όνομα και επώνυμο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: Πολύ ωραία. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Πού είναι η άλλη, πού πήγε?
1: Εδώ είναι η Ελένη Καρποντίνη, εδώ είναι. Εδώ είναι, εδώ
2: αλλάζει,
1: είναι.
2: Αλλάζει.
0: Ρούχα. Εντάξει. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, αλλάζει ρούχα. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Άλλαξε το ρούχα, εντάξει.
3: Ναι.
0: Να προσέχεις άλλη φορά.
3: Ναι.
0: Από τον Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
2: Τα πάνω πλανήτη. Μιχάλη Σαρσόπιο.
1: Καλέ, τι χαμός. Καταρχήν θέλω μουσική επιστροφής. Θέλω βεγγαλικά, θέλω... Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω πολλά. Γιατί επιστρέφει η Μιχάλη μου σήμερα στο θρόνο η Κατρίνα Καινούριου.
0: Έλα ρε, είναι έτοιμη.
1: Ανακοίνωσε την επιστροφή της και έρχεται σήμερα στην εκπομπή.
0: Με τον Κάλλο.
1: Σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονή η ίδια δηλώνει.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας από την άλλη, εγώ στηρίζω την τηλεόραση, λέει. Αυτή δεν ξέρω αν με στηρίζει. Το είπε.
0: Θα τα πούμε, Γιώργο.
1: Θα τα πούτε. Λοιπόν, η Σία Κοσιόνη έφυγε από τον Sky.
0: Γιώργο, τα ακούς?
1: Ναι.
0: Άκουσε το ΣΥ και μετά θα τα ακούσω εγώ.
1: Θα τη γίνει πρόταση, Λία, για το Καλημέρα Ελλάδα από τον Αντένα. Έτσι δηλώνει το άρθρο. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Η Taylor Swift ήρθε στην Ελλάδα. Βρίσκεται εδώ, Μιχάλη μου, για έναν γάμο, είπα και στην Φιμιστάρ. Και επίσης πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι λέμε εδώ, Media Girl.
1: Η Media Girl αυτή, σε ενδιαφέρει? Ναι.
0: Όχι, εγώ
1: δεν σε ενδιαφέρει. Ωραία.
0: Εδώ.
1: Εκεί.
0: Με βοηθώ. Α, το μαύρο φάντασμα λέει στο δρομολόγιο.
1: Το drone.
0: Το θαλάσσιο.
1: Ναι, το θαλάσσιο.
0: Γράφουν άλλη τώρα εκδοχή.
1: Άλλη εκδοχή.
0: Δρομολόγιο Αλβανών λέει να αρκεμπόρο. Μάστε. Συνεχίζουμε. Ουζαούζι. Ναι, σοκ δέος. Τι είναι αυτό?
1: Α, παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Στους Μετάλλικα, να σου πω ποιοι πήγανε, Μιχάλη μου. Έχουμε εδώ πέρα τη Φέη Σκορδά. Έχουμε την Νικολέτα Ράλι. Έχουμε την Ευρυδίκη. Έχουμε τον Ορέστη Χαλκιά. Έχουμε τον Γιάννη Βαρδί. Όλος ο κόσμος, παιδιά, πήγε εκεί.
0: Όλοι του heavy metal.
1: Και τον Λάκη Καβαλά είδα κάπου.
0: Ναι, όλοι του heavy metal. Με ένα κινητό και αυτό. Προχθές, δεν θυμάμαι τώρα. Όπως ήμουνα στο TikTok, ξαφνικά βλέπω ένα βίντεο όπου είναι κάποιος ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης αυτής.
3: Ναι.
0: Θα το βάλω.
3: Ναι.
0: Να ενημερώσω ότι έχει μια κακιά κουβέντα μέσα. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Κάτσε, μωρέ. Κάτσε, δεν ακούγεται καλά, περίμενε. Α, ακούστε.
4: Και μόλις που είναι το Paradise City, θα γίνεις πουτάνας.

0: Paradise City, Metallica. Guns and Roses. Ωραία. Η ώρα έχουμε τη μάχη των φίλων. Έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις κάνουμε στον άντρα και αντρικές στη γυναίκα. Όλα να πάω. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Αντωνία. Αντωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, εσύ πού είσαι, Νίκο?
2: Σπίτι.
0: Α, δεν φύγεις?
2: Ποιο μέρα?
0: Οκ, okay. Εσύ, Αντωνία, πού είσαι?
1: Είμαι σπίτι, είμαι λίγο άρρωστη.
0: Αχ, τι έχεις, τι υπηρετούλη?
1: Όχι, υπηρετώ πολύ βήχα και αυτό.
3: Πολύ υπηρετώ.
0: Παίρνεις καμιά αντίβιωση ή όχι ακόμα?
1: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει, darling, περαστικούλια. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, η Αντωνία, Αντωνία, ο Νίκος. Νίκο, κάτσε πιο πέρα, μην σε κολλήσει τίποτα.
4: Τι, τίποτα.
0: Οκ. Πάμε. Και ξεκινάμε. Αντωνία, σε ποιο δρόμο βρίσκεται το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
1: Στην Πανεπιστημίου.
4: Μπράβο.
0: Παιδιά, παρόλο που είναι άρρωστη ο κορίτσι, έχει τα μυαλά. Νίκο, σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή?
2: Σε καμία, που είναι Βραζιλία.
0: Σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή? Το ξέρεις.
2: Στην Βραζιλία, σε καμία Αμερική.
0: Στην Νότια Αμερική είναι, αδερφέ. Νότια Αμερική. Τι να κάνουμε, έτσι λέγεται. Πάμε πιο κάτω. Αντωνία, τι σημαίνει η φράση «Doom Spiro Spero»? Όσο ζω ελπίζω, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σπύρο, ήρθε ο καιρός να σπύρω.
1: Όσο ζω ελπίζω.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Νίκο, τι είναι η Anne Hathaway? Ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδίστρια?
2: Μοντέλο.
0: Όχι, ηθοποιός.
4: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα.
4: Ρε παιδιά.
0: Συνεχίζω. Έμπνες, Αντωνία, τι δεν φοβάται ο βρεγμένος?
1: Το, πώς μου το είπες?
0: Τι δεν φοβάται ο βρεγμένος?
1: Τη βροχή.
0: Σωστά.
4: Ωραία, μπράβο. Πόσες γνώσεις.
0: Νίκο, πόσο έχει ο μήνας για τον ανέμελο άνθρωπο?
2: 9.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, το βρήκε, παιδιά, βρήκε.
0: Τώρα συνέρχεται ο Νίκος. Πάμε. Αντωνία, ποιο είναι το μικρό όνομα του μπασκεμπολίστα Walk Up? Jim, Thomas, George. Δύσκολο.
1: Τόμας.
0: Κάτε το ξέρετε.
4: Παιδιά, μα τι
3: σημαίνει.
4: Πόσες γνώσεις.
0: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
0: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άντρας, γι' αυτό δεν μπορεί να απαντάει σε γυναικείες ερωτήσεις.
3: Έχει δίκιο.
0: Λογικό.
3: Ναι.
0: Αντωνία, ποιος κόλπος βρέχει τη Θεσσαλονίκη?
1: Ο Θερμαϊκός.
4: Εντάξει, παιδιά, σοκ.
0: Νίκο, ποιο φυτό με λεμονάτη μυρουδιά είναι το εντόμο αποθητικό? Δύσκολο, δεν το ξέρω. Δεν το
4: είσαι.
0: Η σιτρονέλα. Δεν πειράζει.
4: Εύκολο.
0: Δεν πειράζει. Η Αντωνία.
4: 5 στα 5, παιδιά. Η Αντωνία.

0: Tell me why. Πες μου γιατί. Και θα σου πω ακριβώς γιατί. Την Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Μπόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με το The Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Την Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Μπόλιβα. Ο κανονής ήταν 23-24 βαθμοί το βράδυ. Καλοκαίρι κανονικό. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μπόλιβα Beach Bar, το ξέρετε, στον Άλυμο. Έχω άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Με δωρεάν είσοδο αλλά και ποτό. Θέλετε? Θα μου στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Okay. Άλλη μία το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Θα γίνει κλήρωση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 15 Μαΐου, The Dance Masters στο Bolivar.

Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23.

0: Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που ευθροπεί που κάνουν τη διαφορά.
1: Θες κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχει τούτα. Μέσα από τον γονεϊκών δεξιωμόζεται στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Συνεργασία στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.

0: την Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος Στίχημαν Super League, σε στέλνει στο γήπεδο για να δεις τον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ την Τετάρτη 13 Μαΐου, παρέα με ένα φίλο ή φίλη. Okay? Για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είσαι άνω των 21. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράψε Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφει Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τα ζώδια.
1: Κριός. Ο τομέας των σχέσεων δείχνει να μην είναι το δυνατό σας σημείο αυτές τις μέρες. 6. Ταύρος. Μη δίνετε διαστάσεις σε τυχόν αντιθέσεις, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξεπεράσετε τα όρια της υπομονής σας. 7. Δίδυμοι. Μπορείτε άνετα να αρχίσετε ενέργειες για μια οικονομική αναδιοργάνωση. 8. Καρκίνος. Αυτή η περίοδος θα σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε και να κρίνετε σωστά δύσκολες καταστάσεις. 9. Λέων. Γρήγορες εξελίξεις θα έχετε που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. 8. Παρθένος. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 8. Ζυγός. Μια οικονομική ανασφάλεια σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με ό,τι σας ενδιαφέρει πραγματικά. 7. Σκορπιός. Για πολλούς αυτή η περίοδος του Μαΐου θα σημάνει την ώρα μιας ριζικής οικογενειακής αλλαγής. 8. Όσοι έχετε προβλήματα στην εργασία, μη βιαστείτε να απογοητευτείτε από τον παραλογισμό ενός ανθρώπου. Εγώ καιρός. Μην επηρεάζεστε από τα φαινόμενα και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν. Μέσα σας ξέρετε τι θέλετε. 8. Υδροχόος. Τίποτα δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για μια συνεννόηση, αλλά θα βρείτε τελικά τη σωστή λύση. 9. Και τέλος, οι ηχθείες, αρκετά έντονοι προβλέπετε για τους περισσότερους από εσάς αυτή η περίοδος. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος σήμερα. Πάλι αύριο.
1: Αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Ωραία, εντάξει, θα έρθω. Κρατάκατε σημειότυπα, να φύγει το βίντεο. Ηλιοστάλακτη. Καλημέρα. Καλή, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις και τα γενέθλιά σου σήμερα. Κλείστε 18. 95,2 άθες DJ. Βγάλε τα ουσόπιση από το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ηλιοστάλακτη. Τι ωραίο όνομα, καλέ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει στην κόρη μου που κλείνει τα 18 της χρόνια. Είναι πολύ καλό και προσπαθεί πολύ γιατί φέτος δίνει πανελλήνιες με ευχές για τα γενέθλιά της και λίγη δύναμη για τις εξετάσεις της. Η μαμά.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, ηλιοστάλακτη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε κάποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια?
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Και θα ήσασταν και υπερήφανες.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Λίγα, να μιλήσουμε λίγο business, κορίτσια. Προτιμάμε να είστε CEO παρά να είναι κανένας καραγκιόζης. Καλημέρα, παιδιά. Λουί Βιτό. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει η Εφη. Ο ήλιος να σβήσει, η Λουί να μην σβήσει, ε. Να προσέχεις, Εφη. Καλημέρα, παιδιά. Oh, φυσικά, Σέιν. Βγάζει τρελά λεφτά, λέει η Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι business woman.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Calvin Klein, εννοείται, γιατί θα σταματήσω να χαλώ τα λεφτά μου εκεί και θα τα παίρνω δωρεάν, λέει η Μαριάννα. Εγώ είπα το αντίθετο, λέει η Μαριάννα. CEO, παίρνει τόσα λεφτά. Μια 50.000 το μήνα, να την πάρεις, ξέρω εγώ. Καλημέρα, παιδιά, για να μην βγάζουν και σακούλες για σκουπίδια. Λέει η Φέη. Θα πάει να τα διορθώσει, Φέη. Μπράβο, Φέη. Skims. Γιατί γίνει χαμός μέσα σε λίγα χρόνια, λέει η Μέρη. Είναι τον Καρντάσιαν αυτό, δεν είναι. Τι πουλάει αυτή? Σόρουχα. Όλα θα είναι large.
1: Βρε, Μιχάλη. Οι δεξιότητες σου στον ερωτικό τομέα αντιπροσωπεύουν τι ζώο είσαι.
0: Τι ζώο? Όχι ζώδιο.
1: Ζώο. Ζωάκι.
3: Ζωάκι.
0: Α, τώρα το πει καλύτερα.
1: Ζωάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν μπορεί. Όποτε θες να πει κάτι

0: Είμαστε με τα παντελόνια κάτω. Δηλαδή, όλο με αυτό ασχολείσαι.
1: Είμαι ειδική.
0: Δεν έχει ασχοληθεί με τα χείλια μα, με τα δόντια μα, με τη μύτη μα, με τα αυτιά μα, με τα μαλλιά μα. Όλα από τη μέση και κάτω. Δηλαδή, έλεο.
1: Αν είστε λοιπόν άντρε που ενθουσιάζονται υπερβολικά και οι άντρε των δύο λεπτών.
0: Α, το μπαμ μπαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαμ μπαμ. Έρχεται ο Χιούγκελ, ωραίο κομμάτι. Για λέγε, θα σα το πω.
1: Είστε τότε, λέει, κουνελάκι.
2: Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το πα.
0: Για λέγε.
1: Είστε παιχνιδιάρδες, τρυφεροί, κάνετε χιούμορ και πιστεύετε ότι το φλερτ είναι τέχνη.
3: Οπα.
1: Τότε είστε δελφινάκι.
0: Μα
3: δελφινάκι.
1: Φιδάει έτσι τα κοιμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είσαστε αυτός που έρχεται όταν θέλει, ζητάει χάδια, κρατά attitude και πιστεύει ότι μας κάνει και τη χάρη.
0: Έτσι.
1: Είναι γάτος.
0: Εγώ.
1: Ναι.
3: Και λίγο δελφινάκι.
1: Ναι, ναι.
3: Είσαι και δελφινάκι.
1: Και το τελευταίο.
0: Μισό λεπτό. Δεν τα έχεις σβήσει τα βίντεο.
3: Όχι, δελφινάκι είσαι, τα βλέπω.
1: Όμορφος άντρας και έχετε αποδειχτεί ότι είστε καλός στο κρεβάτι και έχετε τεράστιο.
4: Οπα,
1: αυτό
4: εδώ είμαστε.
1: Εγώ τότε είστε άλογο παύλα επιβίτορας.
0: Προφανώς,
3: ναι.
0: Το πρωί το 8 ώρα πια θέλει να είναι CEO σε μεγάλη μπράντα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φαίνεται κάποια Ελληνίδα πήρε τη θέση.
3: Τι έγινε.
0: Τα όρατα παπούτσια της Chanel γίνονται το πιο πολυσυζητημένο fashion statement της χρονιάς. Έτσι, για το ερχόμενο έτος παρουσιάστηκε η συλλογή υποδημάτων Cruise 2027, ναι, της Chanel.
3: Ναι, ναι.
0: Τα εν λόγω υποδήματα αποτελούνται ουσιαστικά από ένα τμήμα για τη φτέρνα και δύο λεπτά λουράκια στον αστράγαλο, αφήνοντας όλο το πέλμα εκτεθειμένο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, περπατάς στην πόλη.
3: Μα τι παπούτσια.
0: Η Chanel λογή εμφανίζεται να. Πιο απρόβλεπτη και συνδεδεμένη με τη σύγχρονη πολιτισμική συζήτηση. Αιδία. Σε χρυσό ασημί, μαύρο και βγαίνουν αυτά τα ημιτελή σαντάλια, μοιάζουν περισσότερο με fashion illusion παρά με λειτουργικό παπούτσι. Τα παπούτσια αυτά καταργούν σχεδόν τα 3 τέταρτα τη σόλα. Τέλος. Αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού να κουμπάει απευθείας στο έδαφος. Και όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή είναι που κάνει να λειτουργούν στο πλαίσιο της αισθητικής. Αιδία. Μόνο γυαλί. Απά στη Μύκονο, το πέλμα σου θα σκιστεί. Εκτός αν πιάσει και φορά αθλητικές κάλτσες.
1: Α, ωραία ιδέα και αυτό. Πολύ στάιλ.
0: Αθλητική κάλτσα και μετά Chanel.
3: Πέδινο με κάλτσα, εσύ Μιχάλη, ντροπή.
0: Έτσι, βλαχάρα. Απευθύνεται, λέει, σε εκείνες που
1: αντιμετωπίζουν τι.
0: Τις διακοπές σαν τρόπο ζωής και τη μόδα σαν φαντασία.
3: Πόσο κάνει, κύριε.
0: Δεν λέμε.
3: Γιατί.
0: Θα είναι πιο ακριβό από το κανονικό. Αυτοί κόψανε. Κόψανε τη σόλα για να μην έχουν έξοδα. Θα χώσουν και 500 ευρώ απάνω.
3: Δεν θέλω.
0: Τίποτα. Ελληνίδα έχει πάει.
5: Α, παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Στους Μετάλλικα, να σου πω ποιοι πήγανε, Μιχάλη μου. Έχουμε εδώ πέρα τη Face Κορδά. Έχουμε την Νικολέτα Ράλι. Έχουμε την Ευρυδίκη. Έχουμε τον Ορέστη Χαλκιά. Έχουμε τον Γιάννη Βαρδί. Όλος ο κόσμος, παιδιά, πήγε εκεί. Και τον Λάκη Καβαλαίδα κάπου.
0: Όλοι του heavy metal. Με ένα κινητό και αυτό. Προχθές, δεν θυμάμαι τώρα. Όπως ήμουνα στο TikTok, ξαφνικά βλέπω ένα βίντεο. Όπου είναι κάποιος ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης αυτής. Θα το βάλω.
1: Ναι, ναι.
0: Να ενημερώσω ότι έχει μια κακιά κουβέντα μέσα. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Είμαστε έτοιμοι.
3: Ναι, ναι.
0: Ακούστε.
6: Θα πάω και εγώ στο Μετάλλικα. Και μόλις που είναι το Paradise City, θα γίνεις πουτάνα.
0: Πολύ καλός. Ρώτα το εσύ.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
7: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
7: Καλή εβδομάδα. Ο Θάνος είναι.
0: Ο Θάνος. Μάλιστα. Τι μήνα έχουμε, δεν είναι μέσα σε ερωτήσεις.
7: Μάιο.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ. Για πάμε, Θάνο. Τι χρειάζεται για να φας μία μπριζόλα?
7: Μαχαίρι και πιρούνι.
0: Σωστός.
3: Εντάξει, παιδιά, γνώσεις.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μία σούπα?
7: Κουτάλι.
0: Τι χρειάζεται για να φας μια πίτσα?
7: Το χέρι.
3: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Από τους λίγους φυσιολογικούς ακροατές που μας ακούνε. Έχεις κερδίσει γέμμα για δύο άτομα στο ψαράκι και θαλασσινά. Από εκεί θα φας και με μαχαίρι και με κουτάλι και με τα χέρια σου. Γιατί θα φας το κεφάλι από το ψάρι. Ωραία.
7: Μην είστε... ευχαριστώ πολύ.
0: Αντωνία, σε ποιο δρόμο βρίσκεται το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
8: Την Πανεπιστημίου.
3: Έκανε, μπράβο.
0: Παιδιά, παρόλο που είναι άρρωστο ο κορίτσι, έχει τα μυαλά. Νίκο, σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή?
9: Σε καμία, που είναι Βραζιλία.
0: Σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή? Το ξέρεις.
9: Στην Βραζιλία, σε καμία Αμερική.
0: Στην Νότια Αμερική είναι, αδερφέ. Νότια Αμερική. Τι να κάνουμε, έτσι λέγεται. Αντωνία, τι σημαίνει η φράση Doom Spiro Spero? Όσο ζω ελπίζω, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σπύρο, ήρθε ο καιρός να σπύρω.
8: Όσο ζω ελπίζω.

0: Νίκο, τι είναι η Anne Hathaway, ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδίστρια?
1: Μοντέλο.
0: Όχι, ηθοποιός.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα. Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
1: Βουνά τη Σκωτία.
0: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
2: Ρε, παιδιά!
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ. Ο Νίκος είναι πολύ άντρας, γι' αυτό δεν μπορεί να απαντάει σε γυναικείες ερωτήσεις.
3: Έχει δίκιο.
0: Λογικό. Η Αντωνία.
2: 5 στα 5, παιδιά.
0: Κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πεντανόστιμο Μιχάλη. Ψημένο, αλατισμένο, μαυρισμένο και διπλοφουρνιστό. Αύριο και πάλι εδώ σε
0: 7. Medium rare.
2: Παρακαλώ, ναι.
5: That was wonderful.
6: Bravo.
5: I loved that.
6: Oh, it was great.
5: Well, it was pretty good.
6: Well, it wasn't bad.
5: There were parts of it that weren't very good.
6: It could have been a lot better.
5: I didn't really like it.
6: It was pretty terrible.
5: It was bad.
6: It was awful.
5: I was terrible.
6: Get him away.
5: Hey, boo.
6: Boo.
7: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
20: Τρίποντο! Τρίποντο!
21: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ένταση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά την απόρριψη της πρότασης Τραμπ. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε καραντίνα 45 ημερών, σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών, θα παραμείνει ο 70χρονος που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Ευτυχώς είναι ασυμπτωματικός. Με ελεγχόμενη έκρηξη στον Αστακό εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που μετέφερε το ορφανό θαλάσσιο ντρόουν. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε βάση της Αττικής. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Δυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Τρυφερές φωτογραφίες με το γιο της δημοσίευσε η Kimberly Guilfoyle με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, δηλώνοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
5: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League. Οι κυτρινόμαυροι νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Διαστέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
26: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
28: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, άλλη μια μέρα που δεν ξύπνησα εκατομμυριούχος. Και θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 στα ραδιόφωνά σας, Συνάγη Αποστόλου. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο weekend. Έτσι, λίγο με τη σκόνη, λίγο με τη συννεφιά, λίγο με τη λιακάδα. Εντάξει, είχε ποικίλει. 12 στα ραδιόφωνά σας, Συνάγη Αποστόλου. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Dynac Marshmallow, αυτό είναι το CI στον 95,2 Athens DJ, στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica που έπαιξαν και τρύπες και τραγούδησαν. Ωραίο ήταν αυτό. Στην οποία δεν πήγα συναυλία, αλλά άκουσα όμως και την πρόβα αλλά και τον ήχο που ταξίδεψε το Σάββατο μέχρι το σπίτι μου. Είδα και τα story σας. Ήταν ένα πολύ ωραίο μουσικό γεγονός γενικά. Στο οποίο βέβαια χάθηκαν γυαλιά ηλίου, έσπασαν οθόνες κινητών. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει ο Γερμανός, εκεί όπου οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, σου λέει. Δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Με εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητών, νούμερο 1 προορισμός, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Ο Γερμανός. Ανοίγω και το Viber για τα δικά σας μηνύματα, 6931952952. Στείλτε μου τώρα καλημέρες και να μου πείτε πώς πέρασα το σφωτοκύριακο. Αυτή είναι η Mojo με το Lady.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Την Κυριακή όμως είναι η γιορτή της μητέρας.
2: Αχ, ναι.
1: Θα της πάρετε κανένα δώρο. Λοιπόν, η ιδέα που έχω, ξέρω αν είναι σωστή ή όχι.
2: Ναι.
1: Να πάτε να της πάρετε μία Barbie.
2: Barbie.
1: Στη μαμά.
2: Γιατί?
1: Πρώτον, θα θεωρήσει ότι τη θεωρείτε πιτσιρίκα.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεύτερον, θα της θυμίσετε τα παιδικά της χρόνια. Βέβαια, εντάξει, μην στείλετε, να πάτε εσείς.

0: τον άντρα σας. Γιατί μπαίνει ένας άντρας μέσα να πούμε σε, ναι, σε ένα μαγαζί και λέει Μπάρμπι, έχετε, λέει βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει δώστε μου μία, του λέει ποια Μπάρμπι. Λέει τι εννοείς ποια Μπάρμπι. Λέει έχουμε την Μπάρμπι την μπαλαρίνα, ναι, 19 ευρώ. Ναι. Σοβαρά. Ναι, έχουμε την Μπάρμπι την τραγουδίστρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι την χορεύτρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι την νεράιδα 19 ευρώ, ναι, και την Μπάρμπι την χωρισμένη 250 ευρώ. Λέει ω παραπέδια μισό λεπτό, λέει και γιατί όλες έχουν 19 ευρώ, η χωρισμένη έχει 250. Λέει δεν είναι μόνη της, συμπεριλάμβανε το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν, τρία εκόπεδα του Κεν, δύο σπίτια του Κεν και τον κολλητό του φίλο.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: 95,2

Είναι η Σακύρα φυσικά με τον Νίκη Τζαμ στο Περοφιέλ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και η Σακύρα επιστρέφει 16 χρόνια μετά το Waka Waka με νέο τραγούδι για το φετινό Μουντιάλ που λέγεται Die Die και παρουσιάστηκε στο Μαρακανά στη Βραζιλία. Εντάξει, την είδα, νόμιζα ότι είναι AI, παιδιά. Είναι κουκλάρα, κορμάρα, σαν κοριτσάκι ακόμα αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, το τραγούδι κυκλοφορεί 14 Μαΐου. 14 Μαΐου έρχεται και η ταινία Γκρίζα Ζώνη στους κινηματογράφους, την οποία όμως εσείς θα δείτε πρώτη από όλους σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ και την TFG. Πότε? Την 3η 12 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Πρωταγωνιστούν Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez, σκηνοθεσία Guy Ritchie. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931 952 952, γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Ο 95,2 Athens DJ και η TFG σε προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Γκρίζα Ζώνη».
1: They work between the moral and the immoral.
0: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
2: 3, 2, 1.
0: «Γκρίζα Ζώνη». Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλάζουν από σήμερα τα μέτρα εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά την επίθεση του ένοπλου 89χρονου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ. Σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στο κοσμοπολίτικο Σέντρο Πέ γιόρτασε τα 65 του γενέθλια ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο στάρ του Χόλιγουντ απόλαυσε διαδρομές με σκάφος έχοντας στο πλευρό του την σύζυγο του Αμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League. Οι κυτρινόμαυροι νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Duke Dumont και Ocean Drive εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παίζουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο. Ακούστε πρώτα τη φωνή που αναζητάμε.
1: Είναι από τις γυναίκες παρουσίες που είναι πολύ ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν 7 πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε ένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο παιχνίδι.
0: Ποια είναι? 69-31-952-952, ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί περιμένω τις απαντήσεις σας με μήνυμα για να διεκδικήσετε σήμερα ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Στο Νέο Κόσμο βρίσκεται και φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Με σύγχρονο attitude και την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά, η φιλοσοφία εκεί είναι μια local gastronomy για να τη μοιράζεσαι με την παρέα. Ανακαλύψτε τη Στρούγκα και στο Instagram, at Στρούγκα Ταβέρνα, και κάντε την κράτησή σας από το link in bio ή τηλεφωνώντας στο 210-90-100-82.
2: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Mickey's Mind, Παπαουτέ, εδώ στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε σήμερα με την Κατερίνα. Καλώ την, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά κι εγώ.
0: Πού είσαι, πού πα?
1: Πάω στη δουλειά.
0: Σε ακούω, καθοδόν.
1: Ναι. Τι ακούω, καμάξι.
0: Τι δουλειά κάνει και πα τέτοια ώρα?
1: Είμαι ειδικό υπάλληλο.
0: Μια χαρά. Τι ωράριο είναι αυτό, εξήγησέ μου.
1: Είναι flexible.
0: Είναι flexible, πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Είναι από τις γυναίκες παρουσίες που είναι πολύ ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν 7 πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε ένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο παιχνίδι.
0: Ποια είναι?
1: Η Έλληνα Χριστοπούλου, νομίζω.
0: Πολύ σωστά νομίζεις. Στρούγκα Ταβέρνα σε περιμένει γεύμα για δύο άτομα δικό σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
5: Athens DJ. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αλληλούια! Επιτέλους έρχεται η στιγμή που θα τα πούμε και από κοντά αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Σημειώστε το στο ημερολογιό σας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίστηκα άλατα, στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο μουσική και απίθανες εκπλήξεις. Θα είναι εκεί και η hair experts του OGX για να μοιραστεί μαζί σας χρήσιμες συμβουλές και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει, ώστε να υποφεληθείτε και με μείον 30% στα Honda Center. Κυριακή 17 Μαΐου στο Smart Park. Άσερ τώρα, yeah, και στις 12 ακριβώς ο Νίκος Ζώης. Πολλά φιλιά από μένα, καλό μεσημέρι!

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens
1: DJ. Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
6: Athens DJ.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Από κάρπο μας!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Yay, yay, είσαι εδώ!
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
18: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
19: What up, it's the weekend.
0: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ναι, είναι γεγονός.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το απόγευμα της Παρασκευής θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στην ενότητα του κόμματος. Το αργότερο αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει σήμερα στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Το πρώτο πολυκατάστημα αποκλειστικά για ρομπότ άνοιξε στην Κίνα. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Πόνο. Ο frontman των U2 έγινε χθες 66 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 28 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία σήμερα με αραιές συννεφιές. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μεσημέρι. Είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μάλιστα στο μικρόφωνο. Υπέροχη Δευτέρα σήμερα, τι όμορφη ημέρα της εβδομάδας. Με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και με αφρικανική σκόνη φυσικά να εωρείται στον αέρα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα, όπως και να το κάνεις, άνοιξη είναι, συνηθισμένη από όλα αυτά. Εδώ έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Σου έχω και προσκλήσεις για να δεις σε αβάν-πρεμιέρ τη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι. Και έρχεται από σήμερα ένας υπέροχος διαγωνισμός για παιδιά. Τελειώνουν σε λίγο τα σχολεία. Και τι καλύτερο από το να βρεθεί το παιδί σου για 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Εδώ έρχονται πολλές επιτυχίες από David Guetta, Damiano David, Black Eyed Peas και οι Huntrix.
0: Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Λίγο πριν ο Ed Sheeran στον 95,2 Athens DJ και Purple Disco Machine με Kungs Substitution. Καλή εβδομάδα να πούμε άλλη μια φορά. Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω πώς περάσατε, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνατε. Ελπίζω να ήταν πολύ super. Ελπίζω να βρεθήκατε και Metallica. Όσοι θελήσατε να βρεθείτε στους Metallica, εντάξει, ένας χαμός στα social media από όποιον βρέθηκε εκεί. Μας αρέσουν οι συναυλίες. Έχουμε μπει άλλωστε σε συναυλιακό καλοκαίρι. Πάρα πολύ καυτό. Και έχουμε και διάφορα να πούμε στην πορεία. Λοιπόν, για να σου μιλήσω λίγο για την Nova, όπου η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να σκάψουν έξω από το σπίτι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε Ariana Grande μέχρι το break και αμέσως μετά μένεις εδώ, σου έχω προσκλήσεις για Van Premier.
1: 95,2 Athens DJ. What's up, y'all?

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: So wake me up.
2: Wake up,
3: wake up.
4: Wake up.
2: Wake up.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτό και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
7: Ναι.
6: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
7: Εκεί,
6: σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
7: Ρε παιδιά,
6: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις κασταγκορίτσια. Κορίτσια στα στήθη. Μόλις θα ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
2: 95,2 Athens DJ.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mobile Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ζέινα και Ζανανντό στον 95,2 Athens DJ. Για ετοιμάσου έχουμε φοβερή ταινία αύριο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ και την TFG. Έρχεται η πρεμιέρα της ταινίας Γκρίζα Ζώνη. Μιλάμε για τη νέα εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο και πολύ αγαπημένο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Για να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου, στείλε μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και θα τα πούμε αύριο στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι, για να δούμε σε avant premiere την Γκρίζα Ζώνη με Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Asa Gonzalez, υπό τη σκηνοθετική οδηγία φυσικά του Guy Ritchie στην Γκρίζα Ζώνη. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής μου, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την ταινία Γκρίζα Ζώνη που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 14 Μαΐου από την TFG.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, it's Alice Warren. Taking me out of the
1: ordinary. 95,2 Athens DJ.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Η Shakira, Hips Don't Lie, στον 95,2 Athens DJ. Για βάλε μια ημερομηνία στο καλένταρ, παρακαλώ πολύ. Την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 με 2 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου, μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαγιών στην Αμερική, χωρίς θεϊκά άλατα, θα βρίσκονται στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο πολύ μουσική και απίθανες εκπλήξεις εκεί, γιατί θα έρθεις, θα γνωρίσεις από κοντά τη hair expert του OGX, η οποία θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για την περιποίηση των μαλλιών και θα βοηθήσει να ανακαλύψεις τη νέα σειρά του OGX, η οποία ταιριάζει σε σένα πάνω απ' όλα, και θα υποβληθείς με μείον 30% στα Hondo Center. Γνωρίστε τα OGX με την επαναστατική τεχνολογία Lipi Pro, η οποία προστατεύει τα μαλλιά από την απώλεια πρωτεϊνών και λιπιδίων της τρίχας, κατάλληλη για όλους εσάς που κάνετε θεραπείες κερατίνης ή βάφετε συχνά τα μαλλιά σας. Σας περιμένουμε την Κυριακή 11 με 2 το μεσημέρι με την Άγια Αποστόλου live από το Smart Park.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
13: Ναι.
12: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου πραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
13: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
14: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
1: 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Hey, it's Teddy Swims.
0: This turns 95.2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τελευταία ευκαιρία αυτή την εβδομάδα για τους φορολογούμενους. Έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, αν θέλετε να έχετε έκπτωση φόρου 4%. Την 5η 21 Μαΐου στο Λίμπιο της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Παραλύει το δημόσιο μεθαύριο Τετάρτη λόγω απεργίας της ΑΔΔ. Πιθανώς να επηρεαστούν και τα μέσα μεταφοράς. Χρόνια πολλά, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η ξανθιά pop star, γίνεται σήμερα 27 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αραιές συννεφιές. Έθριος καιρός αύριο με ως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League. Οι κυτρινόμαυροι νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στο μεγάλο της Αθήνας, 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Να σε ενημερώσω και να το ξέρεις από τώρα ότι αύριο έρχεται η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Πολλά υγρά, το ξέρετε αυτό, μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Δεν μπορείς να ξεχνάς να πίνεις νερό, να ενυδατώνεσαι. Και μάλιστα, επειδή λένε ότι το θερμόμετρο θα φτάσει εκεί στους 30 κάτι βαθμούς Κελσίου, σίγουρα θα το χρειαστούμε σε αυθονία. Σε 22 λεπτά σου έχω ένα καταπληκτικό εβδομαδιαίο διαγωνισμό για παιδιά. Το σχολείο πλησιάζει στο τέλος του και σου έχω το ιδανικό δώρο για το παιδί σου. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες. Έρχονται από την Ίνα, τη Mary J. Blige, τον Mysic και τους Playmen.

Αυτή ήταν η Ίνα και το Καλιέντε. Λοιπόν, για ετοιμάσου για αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του Ηλίου στον Άλιμο. Το καλοκαίρι έρχεται νωρίτερα με Dance Masters Party, με Star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, με Opening DJ Set από τον Κώστα Ζήκο, αυτή την Παρασκευή, ναι, 15 Μαΐου. Βρες το εισιτήριό σου τώρα στο more.com για να βρεθείς στο Bolivar Beach Bar αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου και αν θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο και ποτό, μπες τώρα στο Instagram του 95,2 Athens DJ, at Athens DJ, και πάρε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό.

Η πολύ sexy Tate McRae με το Sports Car στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, τελειώνουν τα σχολεία σε λίγες μέρες. Τι θα λέγατε να χαρίσετε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό? Εκεί είναι ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως έχει πισίνα, έχει street workout, τυχόνα ρύχησης, κάνουν υπασία, πίστα για skate rollers, μαθαίνουν σκάκι, ping pong και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Όλα αυτά περιμένουν τα παιδιά για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές, για ψυχαγωγία φυσικά. Και μπες τώρα στο sportsvillage.gr, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Και αν δεν προλαβαίνεις, σου έχω μία συμμετοχή για να πάει το παιδί σου για 2 εβδομάδες, για 15 ημέρες στην κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Μιλάμε για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου. Είναι ένα υπέροχο δώρο αξίας 650 ευρώ, το οποίο για να το κάνεις δικό σου, για να πάει το παιδί σου δηλαδή, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αυτή την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει μία συμμετοχή για το παιδί για να πάει για 2 εβδομάδες στο Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θιβών 228. Ready's.
17: Athens DJ.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά.
20: Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
27: Οχ!
26: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, οκτένισεπτ. δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Jamaican, Bam Bam. Ο Χιούγκελ στον 95,2 Athens DJ. Υποδεχόμαστε τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Εκεί ετοιμάζεται το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού, από το οποίο δεν θα λείψει κανείς. Μπες τώρα για να κλείσεις το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Ένα υπέροχο event το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό ανοιχτό θέατρο Βράχων στην Αθήνα. Είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και φυσικά όλοι και όλες εκεί θα είναι. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Χιούγκελ in Athens από το 95,2 Athens DJ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ήταν ο Avicii και το The Nights στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πραγματικά να είναι υπέροχη και παρά τη ζέστη. Άλλωστε προς καλοκαίρι οδεύουμε. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα τριαντάρια τα οποία θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Η Nova είναι καθημερινά στην παρέα μας, όπου αν θέλεις έναν εξτρά καφέ για να δώσεις ένα υπέροχο boost στον οργανισμό σου, αν είσαι στην Nova κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Πάρα πολύ απλό, κατεβάζεις το Παντού app, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και μάλιστα το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται με πολλές επιτυχίες στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάρια, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Ξύπνα, τι? Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
19: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smile emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
19: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
20: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: 95,2.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλπάζει ο πληθωρισμός 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο και 7,5% τα λαχανικά, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Πρωταθλήτρια φέτος η Ισπανία στις γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες της. Η χώρα έλαβε 677 σημαίες, αφήνοντας πίσω της την Ελλάδα με 657. Αγωγή σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών έκανε η Dua Lipa. Η Star ζητά 15 εκατομμύρια δολάρια, επειδή όπως λέει χρησιμοποιήθηκε το πρόσωπό της για διαφήμιση τηλεόρασης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: This is The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινήσαμε εντελώς καλοκαιρινά αυτή την καινούργια εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα κύμα ζέστης και σκόνης από την Αφρική που θα μας επηρεάσει τα επόμενα 24 ώρα με θερμοκρασίες μέχρι και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε συναρπαστικό ταξίδι. Κλείστε τη θέση σας δωρεάν στο tegroupmuseum.gr. Έρχονται Backstreet Boys, Anita, Benson Boone, Trent Άκρια και Sam Wells. Κίνηση αυτή την ώρα έχει μόνο στον κόμβο της μεταμόρφωσης και λίγο στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου στον Κηφισό. Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, εδώ στον 95,2 Athens DJ, που μαζί με την TFG σας προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρ της ταινίας Γκρίζα Ζώνη. Σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι με Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Ίζα Γκονζάλες. Θα το δείτε πρώτη σε αβάν-πρεμιέρ αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Don't.

0: Κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sabrina Carpenter και Espresso στον 95,2 Athens DJ. Άσχημα τα μαντάτα για τις Pussycat Dolls. Αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις εμφανίσεις τους στην Αμερική στο πλαίσιο της περιοδίας τους για τα 20 χρόνια τους και ο λόγος ήταν οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων. Υπάρχει όμως λόγος πίσω από αυτό, γιατί οι τρεις απέκλεισαν τις άλλες τρεις. Η Τζέσικα Σούτα, Κάρμιν Μπατσάρ και Μέλοντι Θόρντον δεν συμμετείχαν στα σχέδια επιστροφής του συγκροτήματος. Η Σούτα και η Μπατσάρ δήλωσαν ότι δεν τους ζητήθηκε ποτέ να συμμετάσχουν στην επανένωση, με τη Σούτα μάλιστα να φταίνει στο σημείο να τη χαρακτηρίζει αρπαχτή. Είδατε, η αλαζονία είναι κακό σύμβουλος.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Χρυσά.
2: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά το κορίτσι μου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
2: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
2: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Παρακαλώ.
1: Οπ, τι έγινε, Σπύρο.
3: Καλά, ποιος είναι?
1: 95,2 άθεση DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Βασιλική με έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
3: Όπα.
1: Άκου τώρα.
3: Απίστευτο.
1: Λέει, τηλεφώνησε στο αγόρι μου το Σπύρο. Θέλω να του πεις την καλημέρα μου και να του αφαιρώσει το τραγούδι Upside Down και να του πεις Boy You Tell Me Inside Out Around and Round. Την έχεις διαλύσει, ρε.
4: Oh my god.
1: Και είναι και το πιο γλυκό, λέει, και τρυφερό πλάσμα. Το Kung Fu Panda σου υπογράφει η Βασιλική.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας.
14: Τρίποντο, τρίποντο.
13: Τεσσάρα μου.
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, η οδηγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Hendrix και Golden στο 95,2 Athens DJ. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set ο Μιλών. Οι Dance Masters επιστρέφουν για μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Αλλά έχω διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μπείτε τώρα στο Instagram του 95,2 Athens DJ και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό.

New Eva Yolo, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο techgroupmuseum.gr. Ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το γύρο τζακ ποτέ πιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Hey, it's David Guetta.
18: Yes!
19: DJ Upside Down.
20: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλάζουν από σήμερα τα μέτρα εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά την επίθεση του ένοπλου 89χρονου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ. Σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στο κοσμοπολίτικο Σέντρο Πέ γιόρτασε τα 65 του γενέθλια ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο στάρ του Χόλιγουντ απόλαυσε διαδρομές με σκάφος έχοντας στο πλευρό του την σύζυγο του Αμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς έρχονται αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει Μπαρτσελόνα. Η ομάδα νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας, 11 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Έρχονται Ζέινα, Kylie Minogue, Mike is Mind. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Calvin Harris και Clementine Douglas. Blessings.

Weekend, Cry For Me, στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε για την Κυριακή 17 Μαΐου 11 με 2 το μεσημέρι. Ο 95,2 Athens DJ και η Νάγια Αποστόλου μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς θηϊκά άλατα, θα βρίσκονται στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο μουσική και απίθανες εκπλήξεις. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Hair Expert του OGX, που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για την περιποίηση των μαλλιών και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει και να υποφεληθείτε με μείον 30% στα Hondo Center. Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ και η Νάγια Αποστόλου στο Smart Park.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Uh-huh.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
15: οχ,
14: οπς, αουτς, κάηκες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Athens DJ. Life is simple. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
15: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Teddy Swims, Lose Control, στο 95,2 Athens DJ. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί συναρπαστικό ταξίδι. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και ανακαλύψτε πώς η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σας. Με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο techgroupmuseum.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι. Το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
12: Ναι.
11: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
12: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
13: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά.
18: Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 95,2

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το απόγευμα της Παρασκευής θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στην ενότητα του κόμματος. Το αργότερο αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει σήμερα στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Το πρώτο πολυκατάστημα αποκλειστικά για ρομπότ άνοιξε στην Κίνα. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Πόνο. Ο frontman των U2 έγινε χτες 66 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ήλιος αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Βινάκος.

0: Hugel, Jamaican, bam bam. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Maneskin, Lady Gaga, Jason Derulo, Benassi Bros, CK. Συνέχεια με Jonas Blue. Έρχεται τώρα το Edge of Desire.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

CK11TT 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και νομίζω ότι το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, όπως και να το κάνεις, είναι μια ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Αυτό και αν είναι τρομερή εμπειρία, φαντάσου τώρα να τα συνδυάζεις και τα δύο. Είναι ανεπανάληπτο, αλλά είναι και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε τώρα συμμετοχή για να ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
2: Στις μετρήσεις.
1: Αυτές.
2: Εντάξει.
1: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό.
3: Τίμα το.
2: Έτσι. Για πάμε.
3: Έτσι.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
3: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
2: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
3: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
2: Δηλαδή.
3: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
1: Ναι.
2: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
3: Δοκιμάσεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου είναι απάτη.
2: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνει να θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
3: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
3: Κόβεται στα τρία.
2: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Έλα Χαμπίμπι, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Artelax Plus, μια σταγόνα ενυδάτωσης που διαρκεί. Γνωρίστε το νέο προϊόν Artelax Plus από την Baus & Lomb, τους ειδικούς στην υγεία των ματιών. Ενυδατώνει και καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του ιαλουρονικού οξέως. Συνιστάται για ήπια, αίσθηση καψίματος και ξένου σώματος, ελαφριά θόλωση της όρασης και κουρασμένα, καταπονημένα, δακρυσμένα μάτια, ελαφριά έως ήπια δυσφορία από τη χρήση ψηφιακών οθονών, φυσικά χωρίς συντηρητικά. 95,2 Athens DJ με την TFG σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Γκρίζα Ζώνη. Έρχεται αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό, 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι
14: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
2: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τελευταία ευκαιρία αυτή την εβδομάδα για τους φορολογούμενους. Έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, αν θέλετε να έχετε έκπτωση φόρου 4%. Την 5η 21 Μαΐου στο Λίμπιον της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Παραλύει το δημόσιο μεθαύριο Τετάρτη λόγω απεργίας της ΑΔΔΗ, πιθανώς να επηρεαστούν και τα μέσα μεταφοράς. Χρόνια πολλά, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η ξανθιά pop star, γίνεται σήμερα 27 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με έως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal μετά την επικράτηση εκτός έδρας επί της West Ham με 1-0.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Και για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα και ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έρχονται επιτυχίες. Alex Warren, Guru Josh Project, Tate McRae, Jennifer Lopez, Kachai, πρώτα Hendrix και το Golden.
0: We're going up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, στο 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα σας περιμένει το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείστε το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Τώρα, πιο σύντομα, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα στο Bolivar με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλιος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Αυτή την Παρασκευή οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Ενώ έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό μέσα από το Instagram, το 95,2 Athens DJ. Μπαίνετε εκεί για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Jumbo. Ημέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
16: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Hi, I'm Zena, and you're listening to my single.

0: Η Οτήλια με το Billionaire στο 90,2 Athens DJ. Όταν η premium έθνη ξηρά τη Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του δρυμή τη Καρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε και εσύ την Pinsa Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μα σεφ. Και μην ξεχνά την προσφορά. Με κάθε Pinsa Margarita Lime παίρνει δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για να έχει την απόλυτη lime εμπειρία. Έχω για σας διαγωνισμό τώρα. Μέσω Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Θέλω να μου γράψεις Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έρχεται εδώ ακριβώς στις 6 ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
9: Ναι.
8: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
9: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
10: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
1: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλπάζει ο πληθωρισμός 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο και 7,5% τα λαχανικά, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Πρωταθλήτρια φέτος η Ισπανία στις γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες της. Η χώρα έλαβε 677 σημαίες, αφήνοντας πίσω της την Ελλάδα με 657. Αγωγή σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών έκανε η Dua Lipa. Η Star ζητά 15 δολάρια, επειδή όπως λέει χρησιμοποιήθηκε το πρόσωπό της για διαφήμιση τηλεόρασης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με έως 30 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Μετά από ένα super weekend ξεκινάει μια super εβδομάδα, τουλάχιστον από καιρό θα είναι ό,τι πρέπει και θα είναι η πρώτη από πολλές που έρχονται, γιατί εντάξει, καλοκαιράκι μπαίνουμε, που θα πάει. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα, όχι τρελά πράγματα, εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης θα βρείτε λιγάκι η σκούρα, αυξημένη και στην Κηφισία σε αυτή την ώρα και στη Μεσογείο και στο κέντρο του Πειραιά και της Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και αν πηγαίνετε. Τα καλύτερα σας έχω, Bad Bunny, Alex Warren, Selena Gomez, Mickey Smith, αλλά και βέβαια νούμερο 1. Την Παρασκευή σας άφησα με αυτό, Zayna, Zanando.

Νούμερο 1, λοιπόν, εδώ στο top 13 το ψηφίσατε την Παρασκευή. Αμπίπη, Ζάναντο, Ζέινα. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Εντάξει, βασικά από εσάς εξαρτάται τι ψηφίζετε. Να ψηφίσετε σωστά, λοιπόν, στο Viber 6931-952-952. Πείτε μου, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω γενέθλια. Έχουμε pop stars, βασικά, με γενέθλια σήμερα. Coily Ray, τα 28 κλείνει, αλλά και Sabrina Carpenter, τα 26. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Beyoncé από τα παλιά 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το δικό της αστέρι απέκτησε η Emily Blunt. Ξέρετε, Devil Wears Prada 2. Στη διάσημη λεωφόρο Walk of Fame του Hollywood. Στην τελετή μίλησαν Matt Damon και Meryl Streep. Κατά τα άλλα, βγήκε από την κλινική η Britney Spears και ανέβασε μάλιστα και φωτογραφίες στο Instagram, όπου μας λέει πως τώρα πλέον είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης μας ενημέρωσε ότι απέκτησε ένα νέο pet, ένα μικρό κίτρινο φιδάκι. Καλά θα πάει και αυτό.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

έχουμε τα βίτσια μας. Εγώ μοιράζω δώρα, για παράδειγμα. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια και Sun Protection Cream SPF 50+. Η Ζαρτό υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα. Και Gold Cream έχει μέσα πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Όσο για τη Sun Protection Cream SPF 50+, καλά, εντάξει. Έχει όλα τα φίλτρα που χρειάζεται για να βγείτε στον ήλιο χωρίς κανένα πρόβλημα από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Γίνονται δικά σας και τα δύο, και η κρέμα και η Sun Protection Cream. Αρκεί να απαντήσετε σωστά βέβαια στην ερώτηση. Έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι η Σαμπρίνα Κάπεντερ, που άλλωστε έχει γενέθλια.

Μπαμ Μπαμ, ο Χιούγκελ φέρνει το Jamaican Μπαμ Μπαμ του στην Αθήνα, Θέατρο Βράχων, Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κλείσε εισιτήριο hugelathens.com. Απ' την άλλη, λες παράθυρο και σκέφτεσαι, άνοιξε, κλείσε. Εντάξει, τι άλλο να κάνει πια ένα παράθυρο. Ό,τι ήταν εξελιχθεί, εξελίχθηκε. Τέλμα. Κι όμως η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφο αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το βάλε, τα πάντα. LVL Window ID, μια ακόμα καινοτομία από την LVL. 95,1.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν ντρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ!
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ! Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά. Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η περηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Yeah.
19: Για την Αθήνα.

0: You με τέτοια ζέστη είναι 10 και ιδέα. Play με 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα καλύτερα δώρα για εσάς. Έχω και σήμερα το σετ με τις δύο κρέμες από τη Ζαρτό. Δεν το βρείτε πουθενά αλλού, μόνο εδώ. Και από δερματολόγους φυσικά και πλαστικούς χειρούργους. Και την κρέμα με τα χρυσά, με τα σωματίδια χρυσού 24 καράτια. Και με Sun Protection Cream, δικές σας και οι δύο. Γενέθλια σήμερα για τη Σαμπρίνα Κάπεντε. Ξεκίνησε την καριέρα της μόλις 12 ετών από το Disney Channel. Κυκλοφόρησε 5 άλμπουμς χωρίς επιτυχία, μέχρι που ήρθε το 6ο και η συνεργασία που έκανε με την Taylor Swift στην περιοδία Eras Tours, για να την κάνει βέβαια νούμερο 1. Κέρδισε και βραβεία Grammy και παγκόσμια αναγνώριση φυσικά. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση σήμερα, κορίτσια και αγόρια. Τι ζώδιο είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ? Α είναι Ταυρίνα, Β είναι Κριάρη ή Γ είναι Δίδυμος? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 6931-952-952. Τι ζώδιο λοιπόν είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ? Α Ταυρός, Β Κριός ή Γ Δίδυμος?
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: To know, εκείνα τα παλιά χρόνια, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έλενα, καλό απόγευμα, τι κάνεις Έλενα μου?
1: Καλό απόγευμα, εσύ?
0: Έχω μάθει ότι είσαι σε ένα πάρκο, γιατί είσαι στο πάρκο αυτή την ώρα?
1: Έχω βγάλει το σκύλο μου, είμαι σε πάρκο σκύλων.
0: Καταπληκτικό, είναι αυτή νομίζω η καλύτερη περίοδο για να έχει σκυλάκι και να το βγάζεις βόλτα σε πάρκο. Ούτε το κρύο του χειμώνα, ξέρεις που αυτό με έλεγες, θα το δαγκώσουμε που να πάμε εκεί έξω, ούτε η ζέστη πεθαίνει.
1: Τόσο όσο.
0: Ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχει και άλλους με σκύλους εκεί πέρα ή είσαι μόνη σου?
1: Γεμάτο. Γεμάτο είναι.
0: Ο χαμός, μάλιστα, ορίστε. Γίνεται και κοινωνικό event.
1: Ναι, όντως, με ρίχνει κόσμο, τίποτα άλλο.
0: Δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά ναι, είναι πολύ καλή ιδέα.
1: Σωστά.
0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Έλενα. Είναι ταβρίνα, είναι κρυάρι, είναι δίδυμος?
1: Είναι τάβρος.
0: Βέβαια, εννοείται. Έχεις κερδίσει, Έλενα μου, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Hey, it's David Guetta. Yes! DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
22: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Ξεκίνησε λοιπόν η εβδομάδα με καλοκαίρι. Το μοναδικό καλό που γίνεται δηλαδή τη Δευτέρα. Υπομονή όσοι είστε στο αυτοκίνητο και επιστρέφετε αυτή την ώρα, όπως η Βίκη, η Παναγιώτης, βλέπω Αναστασία. Καλό απόγευμα, Τζορτζίνα, Νικηφόρος, Ιωάννα, Άννη, Ελένη, ο Χριστόδουλος. Καλησπέρα στην Κατερίνα, το φίλο Λευτέρη. Φώτη, Σαβίνα, την Ελένη, την άλλη την Ελένη που μαγειρεύει, όλους και όλες εσάς που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας. Περιμένω πάντα ψήφους σας στο Viber, εντελώς δωρεάν. Είναι 6931-952-952. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αύριο πλέον, γιατί στο σημερινό ξεκίνημα έχουμε Siren.
0: Νούμερο 13.

0: Mr. DJ. I just might. Νούμερο 12 σήμερα Δευτέρα, εδώ στο 12-13. Bruno Mars, για μένα λέω Bruno Mars. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να γράψει ένα τραγούδι. Τα άλμπουμ μου έχουν λίγα τραγούδια, γιατί μου παίρνει πάρα πολύ καιρό έτσι να φτιάξω τα τραγούδια όπως ακριβώς τα θέλω. Αν έχω 9 ιδέες, θα βγάλω άλμπουμ με 9 τραγούδια. Αν είχα 18 καλές ιδέες, θα βγάζα τότε, λέει, 2 άλμπουμς. Όχι μόνο ένα. Τίμιο το βρίσκω. Παρασκευή 15 Μαΐου, Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παίζουν διπλές προσκλήσεις. Διαγωνισμός για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 95,2 Athens DJ. Εκεί παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό.
1: Νούμερο 11. Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: cry for you like you cry for me. Cry for me βασικά. The Weeknd νούμερο 9 σήμερα Δευτέρα εδώ. Ο Weeknd, ο οποίος μόλις ανακοίνωσε και το τελευταίο κομμάτι της After Hours Still Don't Do, θα ολοκληρωθεί στην Ασία. Βέβαια, Kuala Lumpur, 4 Νοεμβρίου, με σκοπό φυσικά να σπάσει τα ρεκόρ όλων των εποχών. Αλλά βέβαια και αυτά θα μιλήσουμε αργότερα όταν αρχίσει να τα σπάει. Γκρίζα ζώνη, 95,2 Athens DJ, TFG, Avant Premier, εκρηκτική περιπέτεια δράσης. Το βλέπετε πρώτοι από όλους αύριο, 3η 12 Μαΐου, 8 το βράδυ, στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα αυτή τη στιγμή στο Viber μηνύματα, γιατί έχω δωρεάν προσκλήσεις στις τελευταίες, βασικά δεν υπάρχουν κι άλλες. Μου στέλνετε 69 31 952 952, πρέπει να γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο, 69 31 952 952. Πέντε από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις αύριο. Πρώτη προβολή Γκρίζα ζώνη στο Mall Athens, στα Villa Cinemas, 8 το βράδυ. Η ταινία παρεπτόντως κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 14 Μαΐου από την TFG.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Okay. Σήμερα λοιπόν η εβδομάδα ξεκίνησε με Sarah Stumbling In στο 13, 12 Bruno Mars I Just Might, Taylor Swift The Fate of Ophelia στο 11, 10 Talk To You Another, The Weeknd Cry For Me στο 9, εδώ στο Top 13 νούμερο 8 Tyler Chanel, Ed Sheeran Azizam στο 7 και τρενάκρια Sam Wells Getaway λίγο πριν στο νούμερο 6. Γρήγορα ταξίδι στη Βρετανία. Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Πλάκα-πλάκα, αλλά θα πάμε μουσικά μόνο, όχι σωματικά. Νούμερο 1 εκεί. Μία ακόμα εβδομάδα. Δέκατη εβδομάδα. Σαν πέντε, Ολίβια Ντίν.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: νούμερο 1 και μάλιστα μόλις έσπασε και το ρεκόρ. Νούμερο 1 τραγούδι, 10 εβδομάδες στην κορυφή. Γίνεται η Ολίβια Ντίν, η πρώτη Βρετανίδα καλλιτέχνη που το καταφέρνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε στα άλμπουμ σε επιστροφή στο νούμερο 1 μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Για τον Michael Jackson και το Essential Collection με όλες τις επιτυχίες του. Εντάξει, λόγω της ταινίας προφανώς. Γυρνώντας πίσω στο Rainy In, να θυμίσω ότι πρώτο κυκλοφόρησε πριν από ένα ολόκληρο χρόνο, Ιούνιος 2025. Κατάφερε να πάει όμως νούμερο 1 μετά από την τεράστια νίκη του Sam και της Olivia στα φετινά βραβεία Brit τον Φεβρουάριο. Μέχρι τώρα είναι και νούμερο 1 επιτυχία της χρονιάς στη Βρετανία.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά.
5: Ρε
4: παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
6: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
6: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
6: Τέλεια, μαζί, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

σκέφτη και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 5. I'm sorry I'm here for someone
8: else. What's up guys, I'm Benson Boone.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dreams, Teddy Swims. Νούμερο 4 σήμερα, Δευτέρα εδώ. Τι έρχεται φέτος 22 και 23 Μαΐου και το περιμένουμε μάλιστα πώς και πώς. Ρίζας Fest 2026, Τεχνούπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μας περιμένει εκεί να μας καλωσορίσει το φετινό Ρίζας Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μπύρα Αλφα είναι χορηγός του φεστιβάλ. Δικό της μπουθ, διαδραστικά παιχνίδια, παγωμένη μπύρα Αλφα φυσικά. Και μπορείς να κερδίσεις εκεί διαγωνισμό, να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Όποιος θέλει να πάει δωρεάν μπαίνει στα social media της Αλφα μέχρι 19 Μαΐου, δηλώνει συμμετοχή για κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Νούμερο 3.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Τεσσάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
18: οχ,
17: οψ, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
20: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else στο 5, Teddy Swims Bad Dreams στο 4, νούμερο 3, Let Me Be, The Second Voice και Benassi Bros, Τρενάκρια, Hit My Heart στο νούμερο 2. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα με τα δικά σας τραγούδια με Viber On The Go. Σας αφήνω με το πρώτο, νούμερο 1 για την νέα εβδομάδα.
1: Νούμερο 1. 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Τι ωραία μέρα σήμερα και χωρίς κίνηση στους δρόμους. Συγγνώμη, ξέχασα ότι είναι Δευτέρα. Okay. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 6931-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ θέλω να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Έχω πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Προσκλήσεις για avant premiere μεταξύ άλλων. Πάμε όμως, πατάω τώρα το play.
6: Είμαι η Νέλη και θέλω να αφιερώσω στον Άγγελο το move.
0: Viber on the go.

0: η Ζέινα, Χαμπίμπι Ζανανντό, εδώ στο 95,2 Athens DJ Justin Timberlake. Δημόσια αφιέρωση στη Jessica Biel για την ημέρα της μητέρας, για να τιμήσει την αγαπημένη του. Δε, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι δύο, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι καλά μεταξύ τους. Όσο και να το προσπαθήσουν στα social media, είναι χαμένος κόπος. Θεωρώ, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά, αλλά τώρα είναι αυτή η εντύπωση που μας έχει μείνει. Όπως και να έχει, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: να τους το πεις, δεν με νοιάζει. Tell them. Tell them the fairy tale gone bad. Τι ωραίο, δεν το βαριέμαι ποτέ. Sunrise Avenue εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγο θα έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για avant-premiere για να δείτε Γκρίζα Ζώνη με Henry Cavill, με σκηνοθέτη Guy Ritchie, αγαπημένος μου από τα παλιά. Λοιπόν, αυτό πάλι, κάποιοι λέει, είναι τάση να γιορτάζουν half birthdays, δηλαδή στα μέσα, να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους δύο φορές το χρόνο. Δεν ξέρω, έτσι όπως το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, βαριέμαι ακόμα και να κάνω τη διαίρεση και να βρω πότε έχω half birthday, αλλά okay, μια αφορμή για να περνάς καλά δεν είναι κακό σίγουρα. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Γεια σου Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω από Σαμπρίνα Κάρπεντερ το Εσπρέσο και το αφιερώνω στη μαμά μου Μαρία.
2: Viber on the go.

0: Drive me insane, lei. Be careful what you ask for. Αλλά τι ωραίο κομμάτι, το Gone. 95,2 Athens DJ. Avant-premier για εσάς αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου. Μία εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Ήταν παλιά σύζυγος της Μαντόνα. Έχουν παιδιά μαζί. Με Χέντρε Κάβιλ, Jake Gyllenhaal. Νομίζω όλα τα άλλα τα έχω πει για τον Guy Ritchie. Είπα να πω και αυτό. Μου άρεσε πολύ και εμένα σαν άντρας. Μπράβο στη Μαντόνα. Έιζα Γκονζάλες. Αύριο λοιπόν η avant premiere στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens. Για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε πρεμιέρα. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Το λέω για να μην ανησυχείτε. Και πηγαίνω για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Βασιλεία και θα ήθελα να ακούσω το Girls Like με fit τη Ζάρα Λάρσον. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βασιλεία, Tiny Tempa με Ζάρα, throwback, ειδικά για εσένα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέτα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady,
3: Αχ, εύκολο.
1: Καλό πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι παιδιά τώρα με
2: τα αυτό είναι ακριβώς τα λίγια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Είναι γεγονός.
5: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές
7: από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34.

0: ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
5: Χορηγός επικοινωνία 95,2 Athens DJ.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, ουσιανός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου, 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου. Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2

0: Calientes του Amor. Έτσι λέει τελικά. Τώρα το παρατήρησα. Είναι εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ο Γιάννης με ρωτάει, αν κατάλαβα καλά, πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σας πω. Έχω κανονίσει τα Σαββατοκύριακα και κάνω πολλές ώρες, επειδή δεν μπορώ καθημερινές, μαθήματα χορού. Δηλαδή, έκανα 3 ώρες το Σάββατο, 3,5 ώρες την Κυριακή. Και συνήθως μου πάει μια χαρά. Αλλά αυτή τη φορά η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτώ ότι βγήκα λίγο off την Κυριακή το βράδυ. Τώρα όμως νιώθω καλύτερα. Πέρασα υπέροχα. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Είμαι η Μαρία και θέλω να αφιερώσω στην κόρη μου Βαλεντίνα το τραγούδι Save Your Tears από Weekend.
0: The Weekend εδώ μαζί του και η Ariana Grande. Yeah.

0: Αλληλούια. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω πώς νιώθετε αυτές τις μέρες. Εγώ νιώθω αυτό που μου έλεγε πάντα η μαμά μου, που μου έλεγε ξεμυαλισμένη είσαι, και ειδικά όταν έμπαινε η άνοιξη. Κάτι τέτοιο. Εσείς πώς νιώθετε? Μου τα λέτε όλα. Μου ζητάτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Βιολέτα και επειδή χτες ήταν η γιορτή της μητέρας, θα ήθελα να αφιερώσω στη μαμά μου το New Religion. Ευχαριστώ.
0: Βιολέτα, διάλεξες και πολύ ωραίο κομμάτι. Bibi Rexha με Faithless.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρεις που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω.
3: Πρόσεξε, ρε.
2: Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει ριάλ. Πάμε για πρόβα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 20.

0: 2 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air, ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
3: Athens DJ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: What a Bam Bam Jamaican. Hugh Gell έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hughgellathens.com. Εμείς θα είμαστε εκεί. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Εγώ θα χορέψω πολύ εκεί και το ξέρω. Στο Viber πάω τώρα, στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Πέρα Ηλιάνα μου, δεν μας είπες όμως τι χορό κάνεις. Εγώ πηγαίνω τώρα στο μάθημα του τάγκο και θα ήθελα να ακούσω το Runway της Lady Gaga, που είναι το αγαπημένο μου. Στο αφιερώνω. Και απλά πες μου τι χορό κάνεις. Πολλά φιλιά.
0: Αγαπημένη μου Μαρία, κάνω αρκετά πράγματα. Μεταξύ άλλων κάνω jazz και κάνω και tribal. Και χθες στην jazz χορογραφία ένα κομμάτι ήταν τάγκο, θέλω να σου πω. Lady Gaga, Dochi, για εσένα. No matter what, no matter what, you got.

0: για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου βέβαια, στον Άλυμο. Εγώ πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Γεια Ηλιάνα, είμαι η Παρασκευή πάλι και θέλω να αφιερώσω στον μπαμπά μου του Baby Lasagna το Rim Kintag Dig Dim. Bye!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Γιατί

0: Get You Down, I'm a Starboy. Τι ωραίο κομμάτι, The Weeknd, Daft Punk, Throwback. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πράγμα που με έκανε να θυμηθώ ότι μου έχετε ζητήσει κι άλλο Throwback από Daft Punk. Γιατί όχι, θα τα ακούσουμε και αυτό σε λίγο. Πρώτα πάω να ακούσω τη φωνή σας. Και αυτό το κομμάτι μου αρέσει πολύ.
1: Καλησπέρα Λιάνα, είμαι ο Άγγελος και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Not Like Us.
0: Άγγελε, βλέπω και εικόνα των πρωταθλητών στη φωτογραφία. Kendrick Lamar.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή,
1: μπράβο! Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping & More περπατάς open air, ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands, απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping & More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping & More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
7: Athens DJ.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
14: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: It finally appears. It's only love. Λέτε να λέει για την αγαπημένη του, τη Zoe Kravitz, γιατί πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ ταιριαστοί και πολύ καλά. Μαζί, ο Max ζήτησε νωρίς το Around the World, throwback, Daft Punk. Πίσω στο 1997, η φράση Around the World, Around the... Ξέρετε, επαναλαμβάνεται ακριβώς 144 φορές στην έκδοση του άλμπουμ. Ένα από τα κλασικά dance ηλεκτρονικά κομμάτια. Νομίζω είναι στα 10 καλύτερα στη λίστα. Θα το τσεκάρω και θα σας ξαναπώ.
1: Viber on the go.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
3: Α, πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία!
3: Αθώοι! Αθώς! Σε παρακαλώ, αθώς!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Είναι γεγονός,
5: ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Βράδυ Δευτέρα, 11 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τρίτη αύριο, με θερμοκρασία από 20 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Και ναι, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ζέστη, αν μένεις στην Αθήνα και δουλεύεις. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ηλιανάκη, αν μπορείς, βάλε Beautiful Things, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.

Γεια σου, Λιάννα. Είμαι η Σταυρούλα και θέλω να ακούσω το Shake to the Max.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Teddy Swims, When I Sold You the Door, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ το TEDx Mobile Square επιστρέφει δυναμικά για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας το νέο του Main Event με θέμα ενάργεια, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Τι είναι η ενάργεια, θα μου πείτε τώρα? Είναι η καθαρότητα, η διάβγεια και η δύναμη με την οποία μια ιδέα αποκτά μορφή και γίνεται πράξη. Ένα πολυεπίπεδο TEDx Event, 4 σκηνές γεμάτες περιεχόμενο και εμπειρίες, ομιλίες, performances, panels, διαδραστικές δράσεις, εταιρικές παρουσιάσεις και εκπλήξεις για το κοινό. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο tedxmavillesquare.com. Το event το Σάββατο 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
1: Καλησπέρα, Ηλιανάκη μου. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι 7 Seconds. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσουν καθένας.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρού. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Α, ο Brad Pitt.
3: Στη Δουκίση.
2: Δουκίση, φλαγκεντήρια.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμό γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τη στέλνη αναγαθύτερα. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει.

0: παιδιά για την παρέα. Είναι από αυτά τα σημεία που ξεκινάς για λίγο και τελικά μένεις περισσότερο. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τιβών 228, Ρέντις.
1: Είμαι η Ευαγγελία και θέλω να αφιερώσω στην αδερφή μου το Ινταγκέτο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας, you are young. Μισελ Ντελούζ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε για την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 11 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι μαζί με την Νάγια Αποστόλου, μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική, χωρίς τεϊκά άλατα. Θα βρίσκονται στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο μουσική και απίθανες εκπλήξεις. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Hair Expert του OGX που θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για την περιποίηση των μαλλιών και θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά OGX που σας ταιριάζει και να επωφεληθείτε με μείον 30% στα Honda Center. Γνωρίστε λοιπόν τα OGX με την επαναστατική τεχνολογία Lipi Pro που προστατεύει τα μαλλιά από την απώλεια πρωτεΐνων και λιπιδίων της τρίχας. Είναι κατάλληλο για όλους εσάς που κάνετε θεραπείες κερατίνης ή βάφετε συχνά τα μαλλιά σας. Κυριακή 17 Μαΐου λοιπόν. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης και θα ήθελα να ακούσω το Begging και το αφιερώνω στη μαμά μου που της αρέσουν πάρα πολύ οι Måneskin.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, επί ζώα είναι οι αγαμίδες. Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά. Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ
2: 95,2.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: Δεν μπορώ να μην το πω. Θέλω και άλλη συνεργασία. David Guetta, Teddy Swims. Αν είναι να ακούγεται σαν αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις έπαιξε. Gone, gone, gone. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Μέχρι και τις 12 παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί,
1: σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πόπο κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Την Κυριακή όμως είναι η γιορτή της μητέρας.
2: Αχ, ναι.
1: Θα της πάρετε κανένα δώρο. Λοιπόν, η ιδέα που έχω, ξέρω αν είναι σωστή ή όχι.
2: Ναι.
1: Να πάτε να της πάρετε μία Μπάρμπι.
2: Μπάρμπι.
1: Στη μαμά.
2: Γιατί?
1: Πρώτον, θα θεωρήσει ότι τη θεωρείτε πιτσιρίκα.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεύτερον, θα τη θυμίσετε τα παιδικά τη χρόνια, ρε. Βέβαια, εντάξει, μην στείλετε, να πάτε εσεί. Μην στείλετε τον άντρα σα. Γιατί μπαίνει ένα άντρα μέσα να πούμε σε ένα μαγαζί και λέει Μπάρμπι, έχετε, λέει βεβαίω.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει, δώστε μου μία, του λέει ποια Μπάρμπι. Λέει, τι εννοεί ποια Μπάρμπι. Λέει, έχουμε την Μπάρμπι την μπαλαρίνα, 19 ευρώ. Ναι. Σοβαρά. Ναι, έχουμε την Μπάρμπι την τραγουδίστρια 19 ευρώ. Την Μπάρμπι τη χορεύτρια 19 ευρώ. Την Μπάρμπι τη νερά είδα 19 ευρώ. Ναι. Και την Μπάρμπι τη χωρισμένη 250 ευρώ. Λέω, παρε παιδιά, μισό λεπτό. Λέει, γιατί όλε έχουν 19 ευρώ. Χωρισμένη έχει 250. Λέει δεν είναι μόνη τη. Συμπεριλάμβανε το αμάξι του Κεν, το σκάφο του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν, τρία εκόπεδα του Κεν, δύο σπίτια του Κεν και τον κολλητό του φίλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Hey guys, I'm Tate McRae. You know what this is.
0: 95,2
3: DJ
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Σπύρο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ?
2: 95,2 άνθρωπος DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
1: Τέλεια, ναι.
2: Πας Κωνσταντινούπολη?
1: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
2: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
1: Όχι.
2: Με λεωφορείο?
1: Με λεωφορείο, ναι.
2: Α, να περάσεις καλά λέει και να προσέχεις λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
1: Ναι.
2: Θα πας Αγία Σοφιά?
1: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
2: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
1: Θα προσπαθήσω να μείνω.
2: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι. Τι λες?
3: Πάει αμαλή μάλλον.
2: Λε, αχού δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ. Πάρ' το να ξανά. Σπύρο πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Πηγαίνεις για μαλλιά?
1: Όχι.
2: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
1: Όχι, όχι.
2: Α, εντάξει.
4: Όχι.
2: Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
2: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. DJ.
6: Life is simple.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Athens DJ. En Endapete Comadío, Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Είτε μάλλον

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί να υπάρχει άντρας παλαιάς και νέας κοπής. Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
2: Πόπο, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
1: Πάνω.
2: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Με τέτοια που λέει, το χάσα κι εγώ. Τι λέει εδώ.
1: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
2: Θα το πεις τώρα.
1: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνι FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βουλκάνο TV.
2: Την ξέρω.
1: Α, την εσύ που την ξέρει, κάτσε να δούμε.
2: Με ακολουθεί.
1: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Θα το δω εγώ, θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Ουσόπουλο στο Instagram. Ναι, ακολουθά το ζωντανό ηφαίστειο.
3: Ενεργό είναι.
1: Πρόσεξε, μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
2: Μπορεί να με λερώσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.